0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No.
4: 104.7.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: I'm Gene Simmons, and you're not. But we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

One of the best songs of all time, The Eagles, Hotel California. It's celebrating its 50th anniversary. It was originally released in 1976. Διαχρονικό κομμάτι. Όλα εδώ στο Dude Morning Show είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα. You tune in to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη Μικέλ.

Αυτή είναι η Chicago, ένα μέλος του So Walter Parasider, που ήταν ιδρυτικό μέρος των Chicago, μας έφυγε και το κομμάτι που ακούμε λέγεται Kalama World.

0: When I see you smile από τους Bad English. Όλα εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104 και 7. Ένα super group που βγήκε τέλος του... κοντά στα 90. Ήταν ο John Waits στα φωνητικά, ο Dean Castronovo στα drums, Jonathan Cain πλήκτρα, Ricky Phillips πάσο και Neil Sean κιθάρες. Συνεχίζουμε εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104 και 7, Μικέλ, μέχρι τις 10. With you guys until 10 a.m. Greek time.
1: John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.

κομματάρα FM. Όχι, συγγνώμη. Η Dead. Silence of your head. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ. Είμαι ο Τάσος Παπαδόπουλος. I'm with you guys until 10 a.m. Greek time. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα. Συνεχίζουμε με τους FM που μας πάνε για διαφημίσεις. I belong in the night.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.
5: Hi, this is James Christian. You are listening to Rock Radio 104.7, and it rocks.

Ήταν η Nelson, Only Time Will Tell, όλα εδώ στο Dude Morning Show. Συνεχίζουμε με Romeo's Daughter, I Cry Myself to Sleep at Night.

Ήταν ο Steve Overland, Closest Thing to Heaven. Όλα εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Μικέλ Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με Survivor, The One That Really Matters.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα.

0: ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο, Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
7: Back to the music.
8: Tribe has spoken.
6: Rock Radio 104.7. Number 7.

Είναι στο ζαπ τους Rolling Stones, it's on the Rock Radio Top 10. Καινούργιο κομμάτι των Rolling Stones, new album coming out soon. Let's go to some country with Dolly Parton, Jolene. Here we go.

Let's see what happened today. Στην ιστορία της μουσικής. Λοιπόν, το 1969 ο Elliot Roberts, Αμερικάνος music manager και record executive για την πεθαίνει στην ηλικία 76 χρονών. Είχε βοηθήσει τις καριέρες για τραγουδιστές δεκαετία 60 και 70 όπως τον Neil Young, που τον έκανε manager για πάνω από 50 χρόνια, και την Joni Mitchell. In 2016, trumpeter Wayne Jackson, who formed an infamous horns duo with saxophonist Andrew Love, died of congestive heart failure at the age of 74. Jackson and Love played together on 52 number one songs, supporting the likes of Elvis Presley, Neil Diamond, Otis Redding, Al Green, Aretha Franklin, Peter Gabriel, and the Doobie Brothers. Το 2011, το People Magazine έκανε μια έρευνα και έμαθε ότι ο 75χρονος Glenn Campbell είχε Alzheimer's disease. Ο Campbell είχε πει: I still love making music and I still love performing for my fans. I'd like to thank them for sticking with me through thick and thin. Το 2001, ο Johnny Hooker, Αμερικάνος blues τραγουδίστης και κιθαρίστας, πεθαίνει στην ηλικία 83 χρονών. Είχε πάρα πολλές επιτυχίες όπως το Boom Boom Boom, Dimples και I'm in the Mood. Τα τραγούδια του έχουν καλυφθεί, έχουν γίνει διασκευές από πολλούς καλλιτέχνες όπως του Scream, AC/DC, ZZ Top, Led Zeppelin, Jimi Hendrix και Van Morrison. Αυτά.

Ήταν η America με το Right Back to Me. Συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη. This is 104.7.

0: Αυτά είναι, αυτά είναι. George Michael, Faith. Πριν είχαμε τους Big in Japan από τους Alphaville. Όλα εδώ στο Dude Morning Show. Rock Radio 104 και 7. Μικέλ Μασεντόνια, Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη.
0: Οι Cool and the Gang θα μας πάνε για διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.
8: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 6.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 5.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 4.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 3.
1: Reeve Stimson, Too Late. Too late, has it
0: gone too far? Number 2.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 1.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio 104.7.
6: Guys, I've bid you farewell for today. Tune in next weekend to the Good Morning Show, Saturday 7 a.m. to 10 a.m. and Sunday 8 a.m. to 10 a.m. Greek time always. Σας αποχαιρετώ, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί Σάββατο και εκεί 8 με 10 το πρωί. Αυτή είναι η Σαντάνα με το Evil Ways.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: πολύ έτοιμη σήμερα, ε!
1: Αχ, τι ωραία! Τι έγινε, Δημητρούλη?
0: Ακούς καλά, Φανούλα μου?
1: Όχι, δεν ακούω.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Θα το φτιάξουμε. Μας είπε τον ήλιο ήρθες.
1: Έτσι,
0: τίποτα
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, το αγαπημένο μου τραγουδάκι.
0: Τι κάνεις, Φανούλα?
1: Τι ωραία υποδοχή. Καλά.
0: Καλά. Εγώ εξακολουθώ να ακούω πολύ χαμηλά.
1: Κι εγώ.
0: Κάτι μας έκανε εδώ ο Τύρης. Λέει φωνάζουν πολύ αυτοί, να τους χαμηλώσω λίγο.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, τι κάνεις, Φανούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχουμε προλάβει ούτε τα μπουφάν μας να βγάλουμε. Μόλις ήρθαμε κι εμείς. Είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας, on the record show, στο αγαπημένο μας Rock Radio Μικέλ 104 και 7, με Φανή Βέρου live.
1: Και Δημήτρη Λαδόπουλο.
0: Θα πάμε παρέα ως τις 12. Σε μια φανταστική μέρα, σε λίγο θα δούμε και τον καιρό. Να
1: τέλειο,
0: πάμε στη μουσική μας,
1: στη μουσικούλια μας.
0: Ναι, Φανούλα μου. Θα τον δούμε αναλυτικά τώρα τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία.
1: Ναι, Δημητρούλη, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. On the Record Show, Rock Radio Mikel 104 και 7, live από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς 10 και 14 από τα λεπτά, σε μια φανταστική μέρα στη Θεσσαλονίκη, την οποία θα δούμε την πρόληψή της σε λίγο. Ήρθα λίγο εκνευρισμένος, Φάνη, με συγχωρείς, γι' αυτό έτσι είμαι λίγο.
1: Γιατί εγώ, ρε μου, ποιο σε πήρα. Μια χαρά είσαι, ρε.
0: Άκου τι έχω πάθει τώρα.
1: Τι έχεις πάθει.
0: Έχω βρει μια τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το κατάλαβα τα ψυχουλάκια.
0: Ναι,
1: κάθε πρωί.
0: Χθες το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μου έρχεται όρεξη να φάω την τυρόπιτα αυτή, ρε παιδί μου. Αχα. Δεν ήθελα να φάω κάτι άλλο.
1: Το έχω πάθει και εγώ. Βγαίνω, καταλαβαίνω.
0: Βγαίνω, κατεβαίνω. Ναι. Κέντρο, ένα μαγαζί. Δύο μαγαζιά, τελείωσε. Δεν είχε μόνο τυρόπιτα. Εντάξει, λέω απόγευμα είναι, μπορεί να φαγώθηκαν οι τυρόπιτες. Φεύγουν το πρωί οι τυρόπιτες. Σήμερα το πρωί ξεκινάω, φτάνω στο λιμάνι να πάρω την τυρόπιτα. Ναι. Δεν είχε την τυρόπιτα. Είχε όλα, δεν είχε τυρόπιτα.
1: Τυρόπιτες είχες πάνω σου.
0: Για παλούπυρα. Δεν την είχε.
1: Α, ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
0: Ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Έχει δύο μαγαζιά αυτό.
0: Έχει, είναι αλυσίδα, ρε.
1: Είναι αλυσίδα.
0: Αλυσίδα μαγαζιών στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα να δει την ευρώ που να σου φέρει μια τυρόπιτα.
0: Μια τυρόπιτα, ρε φίλε. Δηλαδή, βρε γρηγοράκι. Βρε παλικαράκι μου γλυκό. Δώσε στον κόσμο να φάει τυρόπιτα. Βγάλε μερικές παραπάνω. δεν είναι κακό.
1: Θα είναι νοστιμούλα και σε καλή τιμούλα. Και οπότε γι' αυτό και το εξαφανιζό.
0: Νοστιμούλα τώρα η τιμούλα. Να φας για τυρόπιτα 10 από 10 πάνω 10 κάτω, το θέμα είναι νόστιμη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να είναι πανά του Πανακρύβου, δύσκολο
0: καλά,
1: να φύγει
0: εντάξει,
1: και γρήγορα.
0: Εντάξει, δεν λέω όχι. That's the way we spell New York. Εδώ είναι η Θεσσαλονίκη όμως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Φανή μου. Μια προσφορά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα λοιπόν λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, το κλασικό μοτίβο αυτό.
1: Λίγα
0: οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Βροχές ή όμβροι, να το μελετήσουμε αυτό, ποια είναι η διαφορά τους μετά, στο έθνο των λέξεων. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ζέστη δηλαδή νότια άνεμη, και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Φανελόμ, ζέστη καλή.
1: Ναι, ζέστη.
0: Ήταν προσφορά του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: on my brain. Φανούλα μου.
1: Τι λες βρε, θα σου είπα.
0: Ακουστικάκια δεν θα βάλεις?
1: Ακουστικάκια μικροφωνίζω, δεν τα έβαλα.
0: Να είπαμε για καλοκαίρι, για παραλίες και για τυρόπιτες. Στέλνει η Αγγελική, η φίλη μου. Μας άνοιξε την όρεξη με την τυρόπιτα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Έχει δίκιο, Αγγελικούλα, και εγώ μια τυροπιτούλα τώρα την χτυπούσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτή θα σου πάρω. Τι θα σου πάρω, τη δικιά μου. Είμαστε εδώ, λέει, με την Ιωάννα, με το αστέρι της, την Ιωάννα μας. Σας ακούμε, λέει, πριν πετάξουμε για τη Λίμνο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Α, καλά να περάσετε, παιδιά.
0: Τι ωραία.

0: να δώσει χαιρετισμού στον κύριο Γιάννη Αγγελική από μένα, σε παρακαλώ. Και να φιλήσει την Ιωάννα οπωσδήποτε. Ναι, Φανέλα μου.
1: Και έρχομαι τώρα εγώ εδώ να σου πω.
0: Για έλα
1: και πήρε το μάτι μου, ναι. Δεν το έχω σιγουρέψει, αλλά θα σου το πω, μωρέ.
0: Πες το, μωρέ.
1: Νομίζω ότι είναι η γιορτή του πατέρα σήμερα. Χρόνια σου πολλά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αλλά το τσεκάρω. Κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Και εγώ κάτι άκουσα τις τελευταίες μέρες.
1: Χρειάζομαι πολλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάτσε να το σιγουρέψουμε λίγο.
0: Θα πάρω τώρα το μπουμπούκι μου να δω αν το ξέρει.

0: Def Leppard και Ιστέρια, λίγο πριν από τις 10.30 φανούλα μου πέρασε η πρώτη ώρα, το πρώτο μισάωρο σαν νεράκι. Είναι όντως η γιορτή του πατέρα σήμερα.
1: Ναι, γνωρίζω πολλά. Χρόνια πολλά και στον μπαμπάκα μου.
0: Ναι, ναι, στον μπαμπάκα, στον γλυκό.
1: Και σε όλους τους γλυκούλιδες τους.
0: Είναι μπαμπάκες. Η μέρα του πατέρα, είναι κινητή γιορτή. Είναι η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σε κάποιες χώρες διαφέρει και είναι προς τη μήνη του πατέρα και των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατεράδων στην κοινωνία. Mm-hmm. Οι πατεράδες οι οποίοι, ας το πω από τη θέση του πατέρα, είναι λίγο αδικημένοι. Είναι λίγο αδικημένοι.
1: Οι καλοί οι πατεράδες είναι πολύ αδικημένοι.
0: Μπράβο Φανούλα μου, μπράβο Φανούλα μου. Να πούμε λίγο τις γραμμές επικοινωνίας για τους φίλους, τους καινούργιους μας φίλους, για όσους δεν τις ξέρουν. Επικοινωνούμε μέσω διαδικτύου στις σελίδες της εκπομπής. Θα μας βρείτε με το όνομά μας On The Record Show και στο Instagram και στο Facebook. Επίσης θα μας βρείτε φυσικά στα social media του Rock Radio, Rock Radio Μικέλα 104.7 και social και Facebook και Instagram. Και τηλεφωνικά 2310 25 104 και 7. Θα θέλαμε εσείς που είστε καθοδόν προς παραλίες της Χαλκιδικής κυρίως από την άλλη μεριά, δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε πρόβλημα, Φανή.
1: Α, μην το λες, γιατί ναι, με τόσα έργα που δεν γίνονται απίθανο, και προς τα εκεί, μας έχουν τρελάνει.
0: Απλά είναι και ο δρόμος πιο μεγάλος.
1: Είναι πιο μεγάλος, τον έχουν μικρύνει, Δημητρούλη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τώρα
1: δεν ξέρω τι γίνει. Ναι, ναι, κάνουν πάλι έργα.
0: Μάλιστα. Όσοι λοιπόν είστε καθοδόν, κυρίως προς Χαλκιδική, αλλά και προς την άλλη μεριά, προς Κατερίνη, δώστε μας μια ενημέρωση εάν βρείτε στο δρόμο κάποιο πρόβλημα, κάποια καθυστέρηση, κάτι να έχει συμβεί. 2-3-10-25-104-7 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, Φάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη και στο Μουσικόραμα. Καλημέρα.
0: Ναι, το Μουσικόραμα, το Μουσικόραμα είναι και σήμερα εδώ. Ήταν και την περασμένη Κυριακή πρωί-πρωί, μας έστειλε την καλημέρα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλούς μας φίλους εκεί, δεν ξέρουμε ονόματα. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο, έτσι, τον πρόλογο της εκπομπής, την εισαγωγή με τους Player και το
1: Baby Come Back.
0: Come Back. Άντε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Είναι 10 και 38 λεπτά. Τι τραγουδάρα, Φανία.
1: Τραγουδάρα.
0: Heart of Glass. Blondie, Debbie Harry, δεκαετία 80 εκεί που ήταν, είχε φτάσει μέχρι και σε σύμβολη.
1: Ωραία Harry. Χρόνια.
0: Φοβερά, φανταστικά χρόνια.
1: Είχε,
0: για μας.
1: Είχε κάτι αυτή. Είχε ένα, έτσι, μια σπίθα, μια φλόγα έτσι στη ματιά.
0: Για την Debbie Harry λες ή για τη δεκαετία.
1: Για την Debbie Harry και τη δεκαετία τώρα που το λες.
0: Ναι, είχε ένα τσαγανό μέσα της, είχε νεύρο. Είχε ένα στυλ, είχε ένα δικό της στυλ.
1: Είχε ένα εκτόπισμα.
0: Και εντάξει, για τη δεκαετία τι να πούμε, άλλωστε είναι η μόνη δεκαετία που έχει αφήσει πίσω τη κληρονομιά. Δηλαδή, υπάρχουν ραδιόφωνα 80s.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ραδιόφωνα 90s δεν θα βρει. Δεν
1: σε 80s style.
0: Ακριβώς. Ήταν η έκρηξη εκείνη τη pop, τη pop κουλτούρα, τη pop σκηνή εκεί με Boy George και όλου αυτού του τυπάδε του φοβερού.
1: Σιντιλόπερ.
0: Θα παίξουμε σε λίγο μετά, δεν γίνεται.
1: Δεν το συζητάω. Δεν είναι, εννοείται. Και να πούμε λίγο για την κινησούλα μας που μας στείλαν τα παιδιά.
0: Να πούμε βέβαια, βέβαια.
1: Η Μαρία και ο Κωστάκης που είναι στο δρόμο. Ότι έχει λίγη κινησούλα εκεί στο κόσμο κοντά. Αρκετή θα έλεγα. Αλλά ο δρόμος προς Πολύγερο είναι καθαρός.
0: Κοίταξε, προς Χαλκιδική φαντάζομαι τέτοια ώρα δεν θα έχει πολλή κίνηση. Κυριακή δύσκολα φεύγει κάποιος. Αλλά προς τα κοντινά εδώ, Περαία, Επανομή, Μηχανιώνα, εδώ θα έχει. Μπόλικη κίνηση.
1: Φεύγουν, μην το λες.
0: Στην γεωργική σχολή εκεί. Ναι, φεύγουν, προφανώς φεύγουν.
1: Καλό αλλά... δρόμο, παιδιά. Τα φιλιά μας στον Κωνσταντίνο και στο Μαράκι.
0: Και ένα τραγούδι θα μεταδώσω τώρα, Φανή μου, για έναν καλό μου φίλο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν με ακούει σήμερα. Ο Γιώργος, ο οποίος το άκουσε την προηγούμενη Κυριακή, του άρεσε πάρα πολύ. Ξεφάντωσε.
1: Και... Αυτά θέλουμε να ξεφαντώνετε, παιδιά, έτσι, και να μας τα λέτε.
0: Έτσι,
1: και ό,τι γουστάρετε να ακούτε, εδώ είμαστε εμείς.
0: She works hard for the money. Όλα για τα λεφτά, όλα.

0: Είναι ξεσηκωτικό, έτσι. Είναι ξεσηκωτικό. Σε παρακινεί, σε παρακινεί να κουνηθείς, ρε παιδί
1: μου. Να κουνηθείς και να βγάλεις λεφτά.
0: Σωστά, σωστά. Και νομίζω σε μια ταινία, σε μια ταινία έπαιξε, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι, έχει παίξει μια ταινία, σίγουρος. Θα τη βρω και θα σου πω.
0: Η Donna Summer είναι φυσικά αυτή. She works hard for the money.
1: Ξεπέραστη Donna Summer.
0: Να στείλω δύο χαιρετισμούς, θέλω φανούλα μου, στον καλό μου φίλο τον Νίκο και στον Πέτρο, που σήμερα κάνει ντεμπούτο στην εκπομπή. Μας ακούει πρώτη φορά.
1: Να βάλουμε τα δυνατά μας. Πέτρο.
0: Θυμίζω ότι επικοινωνούμε τηλεφωνικά 2310-25 και η συχνότητά μας 2310-25-104-7. On the Record Show θα μας βρείτε στα social media, σε Facebook και Instagram, όλα αυτά με την ομπρέλα του αγαπημένου μας ραδιοφόρνου Rock Radio Μικέλε 104-7.
1: Να πούμε καλημέρα και στο Γιώργο μας που ήρθε και στο Μαράκι που λέει ότι ο Κώστας είναι πιλότος και ξέφυγε από όλη αυτή την κίνηση μέσα στους παράδρομους.
0: Έλα ρε Νίκη Λάουντα.

0: Ναι, Φανέλα μου.
1: Κρίζω.
2: Τι.
0: Σε βλέπω. Μου κάνεις νοήματα.
2: Τι, για πες μου εσύ.
0: Τι να σου πω, τι θέλεις.
2: Τίποτα. Τι υπέροχο τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι παθαίνω φρίζον, Δημητρούλη.
0: Ναι, είναι classic, είναι πολύ αγαπημένο. Ride Like the Wind.
2: Τι κομματάρα.
0: Κομματάρα. Κρίστοφερ Κρός.
2: Ναι, υπέροχος τραγουδιστής. Και έχω να σου πω για τον Κρίστοφερ Κρός, ο οποίος αδικήθηκε λόγω της εμφάνισής του, αν και είχε κερδίσει το 1981 βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, νικώντας.
0: Λογικά αυτό το άλμπουμ που ακούμε τώρα πρέπει να είναι.
2: Ναι. The Wall, Frank Sinatra, Barbara Streisand, τους νίκησε όλους. Αλλά είχε ένα ελάττωμα.
0: Τι?
2: Δεν άρεσε η φατσούλα του.
0: Έλα, μωρέ. Τι, του το πήρανε, γιατί ήταν άσχημος.
2: Όχι. Όχι, βρε αγόρι μου. Απλά ήταν με το που βγήκε
0: το
2: MTV. Με το που βγήκε το MTV και έπρεπε να υπήρχε και η εικόνα, τον πήγανε στην άκρη. Γιατί ακριβώς δεν έγραφε η φάτσα του. Ήταν αντιεμπορική, για να καταλάβεις. Στο δίσκο του δεν βάλανε τη φάτσα του. Βάλανε ένα ροζ φλαμίγκο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Ναι, το ροζ φλαμίγκο στο πράσινο φόντο. Αυτό είναι ο δίσκος που ακούσαμε το τραγούδι.
2: Και έκτοτε ήταν αυτό το σήμα κατά τεθέν του Christopher Cross. Το ήξερες αυτό?
0: Δεν το ήξερα. Για να τον δω, μωρέ.
2: Ναι.
0: Το γλυκούλι. Στεναχωρέθηκα τώρα. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε συνδεδεμένοι σε 10 χώρες αυτή τη στιγμή μέσω ίντερνετ.
2: Hello
0: there.
2: Good morning. Τι άλλο ξέρεις?
0: Στα Ιαπωνικά θα το πω, είμαστε εδώ.
2: Sayonara.
0: And when the rain begins to fall.

0: Αυτός είναι ο Jermaine Jackson, φανεί, της οικογένειας Jackson της μεγάλης, μαζί με την Pia Santora, When the Rain Begins to Fall.
1: Λοιπόν, καλό καιρό έχουμε, μην ανησυχείτε, πάντα κάθε τις βουτίτσες σας. Εσύ,
0: έκανες βουτίτσα,
1: πήγες? Όχι, δεν έκανα ακόμα βουτίτσα, είχα δουλίτσα.
0: Νομίζω Φανή έτσι θα κυλήσει το καλοκαίρι μας, θα λέμε δύο, κάντε καμιά βουτίτσα, κάντε καμιά βουτίτσα,
1: θα φτάσουμε
0: Σεπτέμβριο, δεν θα έχουμε κάνει καμία.
1: Εμένα μου αρέσει ο Σεπτέμβριο να πηγαίνω για βουτιές.
0: Ναι, εντάξει, και εμένα μου αρέσει, τι λέω. Και Οκτώβρης, καλώς
1: ήρθατε. Λοιπόν, σου έχω ερεύνα.
0: Για πες.
1: Αν έψαχνες, φίλε μου, μια δικαιολογία για να πας σε όλα τα live και τα open air festival του φετινού καλοκαιριού, σου τη βρήκα.
0: Αν ψάχνω τι για να πάω,
1: μια
0: δεν ψάχνω,
1: για
0: πες. Για πες.
1: Είναι ένα κίνητρο να σου δώσω τα λεφτά. Έρευνα δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν έως και 9 χρόνια παραπάνω.
0: Τι λες τώρα?
1: Oh yes. Έστω 20 λεπτά ζωντανής live μουσικής έξω που να την αισθάνεσαι να παθαίνεις φρίζων βοηθάει τόσο πολύ στο σώμα, τη διάθεση και την ψυχολογία. Πώς σου προσφέρει όλα
0: τώρα να δεις, πρόσεξε τώρα να δεις. Εδώ στο Rock Radio έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος διοργανώνει τις μεγαλύτερες εκδρομές στη Θεσσαλονίκη σε συναυλίες.
1: Ζυμώνει όλες τις ωραίες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο Γιάννης, Ζημαράκης μας.
0: Γιάννης Ζημαράκης. Την Κυριακή νομίζω είναι μία με τρεις εδώ και κάποια άλλη ώρα τώρα έχει πάρει καινούρια. Πάμε λοιπόν με τον Γιάννη εκδρομές για να ζήσουμε παραπάνω. Είναι πολύ απλό.
1: Πρέπει να
0: βρει. Daily Trips λέγεται η σελίδα του, σωστά.
1: Α, δεν γνωρίζω.
0: Θα το δω και θα το.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Γιάννη Ζημαράκης, τον βρίσκεται εδώ στο Rock Radio. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο Σάκης ο Γιουβανούδης, ο οποίος θα είναι εδώ στη σημεία. Μας έστειλε ένα φανταστικό μήνυμα με εικόνα με το γιο του, τον πεντάχρονο γιο του, να μας λέει καλημέρα Φανή και καλημέρα Δημήτρη.
1: Α, τόσο συγκινητικό, τόσο συγκινητικό.
0: Και χρόνια πολλά, Σάκη. Χρόνια πολλά, φίλε.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Και αυτό το τραγούδι θα το στείλω στην Αθήνα, στο φίλο μου τον Γιώργο που τελικά με ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Clarence Clemons, ο σαξοφωνίστας του Bruce Springsteen, μαζί με τον Jackson Brown, τραγουδούν, φίλε Γιώργο, για σένα, You Are A Friend of
1: Όλο
0: Mine.
1: Jackson ακούω τελευταία.
0: Πολύ Jackson.
1: Πολύ Jackson. Βάλε και έναν Michael Jackson.
0: Θα παίξουμε σίγουρα. You Are A Friend of Mine.

0: End of mine. Ναι, φανούλα μου.
1: Ναι, φίλε μου, ναι,
0: τι,
1: ναι.
0: Τι έγινε.
1: Ναι. Ανοίγω τραγούδι πάω, φίλε μου.
0: Φίλε μου.
1: Φίλε μου, φίλε μου.
0: Έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας on the record show live Θεσσαλονίκη. Φανή Βέρου.
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Πάμε ως τις 12 παρέα κάθε Κυριακή, είναι εβδομαδιαία η συνάντησή μας. Σας χαιρετούμε όλους εσάς που είστε τώρα συντονισμένοι εδώ. Σας ευχόμαστε μια ωραία Κυριακή. Εσάς που είστε σε κοντινές παραλίες, είτε είστε εκεί είτε είστε καθοδόν.
1: Από καλημέρα και τη Γιωτούλα που ήρθε στην παρέα. Καλημέρα, Γιωτούλα.
0: Ναι, και στην Έφη μου να στείλω χρόνια πολλά.
1: Στην Εφούλα. Σου έχω history fact.
0: Για πες
1: κάτι
0: μου,
1: που δεν το ήξερα.
0: History fact.
1: History fact, yes.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Πάμπλο Πικάσο εκτός από τα πινέλα του κυκλοφορούσε και με τι άλλο λες.
0: Εκτός από τα πινέλα.
1: Από τα πινέλα, Πικάσο, ζωγράφισε.
0: Με τους πίνακες, ξέρω με τι άλλο.
1: Όχι. Τι? Με περίστροφο.
0: Περίστροφο.
1: Και όχι, δεν έκανε ληστείς, αλλά το είχε ως αντιβαρεματικό σύστημα. Δηλαδή, το όπλο ήταν γεμάτο με άσφαιρα, βέβαια, και ο Πικάσο το τραβούσε κάθε φορά που κάποιος τον κούραζε με αναλύσεις για την τέχνη ή όταν η παρέα γινόταν αφόρετα βαρετή. Αντί να πει με κούρασες, φεύγω. Έβγαζε
0: το σκότωνε και τελείωνε.
1: Και πυροβολούσε στον αέρα και όλοι μέναν παγωτό.
0: Ωραίος ο Πικάσο.
1: Η συζήτηση έλεξε. Τελείωνε.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι θα τον είχαν ζαλίσει τον άνθρωπο τώρα, πώς το έκανε αυτό και τι είναι εκείνο και τι είναι εκείνο.
1: Τι σημαίνει και τι κάνει. Χρειάζεται τώρα να δει εξηγήσει.
0: Ένα μπουμ. Rock the Gaspa. Αυτή είναι η Class. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και ερχόμαστε. Έχουμε άλλη μια ώρα on the record show live από την καρδιά της Θεσσαλονίκης.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Επιστρέψαμε, φανούλα μου. Είμαστε εδώ, live, στο στούντιο Rock Radio Mikkel on the Record Show. Στη δεύτερη ώρα μας είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινήσαμε με Giving to Me, Michael Jackson. Αφού το ζήτησες, να παίξουμε και τον, και τον αρχιερέα της οικογένειας Jackson.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος το ζήτησε?
1: Ο Θεόφιλος, και το αφιερώνει στην ηλικία του την Γιώτα.
0: Βέβαια. Γεια σου Γιώτα, γεια σου Θεόφιλε, καλημέρα. Πάντα με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Ελάτε στη συντροφιά του Rock Radio Mikkel. Δώστε μας και τις πληροφορίες μας. Είναι απαραίτητες σήμερα. Είναι Κυριακή. Έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της Χαλκιδικής κυρίως. Αν βρείτε κάτι δύσκολο στο δρόμο, παρακαλούμε πάρα πολύ. 2, 3, 10, 25, 104 και 7. Να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που είναι σε κίνηση. 2, 3, 10, 25, 104 και 7. Και on the record show θα μας δείτε εύκολα και στα social media. Δεν μας είπες καμία έρευνα σήμερα, δεν μας ταξίδεψες, δεν μας πήγες πουθενά.
1: Καλά πλάκα μου κάνεις.
0: Τι?
1: Δεν έχω πει τίποτα σήμερα.
0: Έχεις πει, αλλά όχι...
1: Λοιπόν, τώρα σου έχω ερώτηση.
0: Άντε, για πες, για πες.
1: Τι είναι το hoarding?
0: Το hoarding.
1: Ή αλλιώς η διαταραχή αποθυσάβρησης.
0: Η διαταραχή αποθυσάβρησης.
1: Ναι, ναι φίλε μου. Τι νομίζεις ότι μπορεί να είναι αυτό? Hoarding λέγεται, αλλά για στα ελληνικά διαταραχή αποθυσάβρησης.
0: Όταν δεν σου έχει μείνει τίποτα, σε πιάνει μια διαταραχή προφανώς. Τι?
1: Όχι, είναι μια ψυχολογική κατάσταση όπου το άτομο αδυνατεί να αποχωριστεί αντικείμενα, γεμίζοντας το χώρο του με άχρηστα πράγματα, όπως παλιές εφημερίδες, συσκευασίες, ρούχα. Αυτό το έχω και εγώ λίγο.
0: Τώρα που το λες, το σκέφτομαι. Αρκετοί το έχουν που ξέρω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ακραίο άγχος, η σκέψη και μόνο να πετάξουν κάτι, καθώς πιστεύουν λαθασμένα ότι όλα έχουν τεράστια συναισθηματική ή χρηστική αξία. Κάτι το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Και μάλιστα χρήζουν και θεραπείας. Δηλαδή είναι κανονική πάθηση.
0: Με λίγα λόγια, μαζεύουν ό,τι υπάρχει, γιατί σου λέει κάποια αξία.
1: Μου. Ναι, ναι, στοκάρουν.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις τι λέγεται έτσι?
0: Όχι, δεν το ξέρω τι λέγεται έτσι. Ξέρω
1: πολύ
0: ότι είναι συχνό φαινόμενο. Ναι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ισχύει.
1: Ναι.
0: Ξαναπέστε το μας άλλη μια φορά.
1: Hoarding ή αλλιώς διαταραχή αποθυσάβρησης.
0: Ωραία. Να μας μιλήσει την επόμενη φορά για την, για την θυσάβρηση, όχι την αποθυσάβρηση.
1: Τη θυσάβρηση πρέπει να προέρευνες για τη θυσάβρηση.
0: Λοιπόν, η Έφη μας ζήτησε αυτό το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Σήμα μας σχεδόν για μεγάλο διάστημα. Die with a smile.
1: Καιρό είχαμε να το ακούσουμε.
0: Ναι,
1: και Lady είναι Gaga. Πολύ αγαπημένο σε πολλούς και πολλές.
0: Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Ωραίο τραγούδι, Φανία. Καλή επιλογή έκανα.
1: Αυτή είναι καταπληκτική.
0: Και πρέπει να σου πω ότι συμπίπτει με το πικ μας, με το μεγαλύτερο νούμερό μας, σε συνδεδεμένους ακροατές του Rock Radio μέσω ίντερνετ αυτή την ώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, Φανία μου. Είναι το Voices από τον Russ Ballard, και αυτό από τη δεκαετία του 80.
1: Κομματάρα.
0: Καλημέρα σας, 11 και 20 ακριβώς, Θεσσαλονίκη, κέντρο πόλης, λίγα μέτρα από την παραλία της, που είναι φανταστική, Φανή, άνοιξε το παράθυρο, είδα, είναι φανταστική η παραλία. Σκέφτομαι πού θα πάω να πιω καφέ μετά τις 12.
1: Έχεις πολλές επιλογές, φίλε
0: μου. Ανατολή, Δύση, ψηλά, χαμηλά, θα δω.
1: Στα ουράνια. Λοιπόν, μου έχεις λέξει.
0: Έχω λέξει.
1: Μάλλα, για πες.
0: Και έχω λέξει φανταστική σήμερα. Μπορώ τώρα.
1: Να την πεις τώρα. Α, όχι, δεν θέλεις τώρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Α, δεν καλά, πες την.
0: Λοιπόν, θα σου πω μια μικρή ιστορία πριν από αυτή τη λέξη.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Ο καλός μου φίλος ο Γιώργος μου είπε ότι την χρησιμοποιεί σαν ευχή. Δηλαδή, όταν λέει βρίσκω κάποιον που γιορτάζει, που έχει γενέθλια, δεν του εύχομαι χρόνια πολλά. Να είσαι, ξέρω εγώ, γερός και λεφτά. Δίνει την ευχή αυθονία.
1: Αυθονία.
0: Και έρχομαι και λέω τώρα
1: πολύ
0: εγώ.
1: Πολύ ωραία λέξη.
0: Και τι με σημαίνει η λέξη αυθονία, Φανούλα μου?
1: Χωρίς φθόνο.
0: Σωστά. Αυτό σημαίνει χωρίς φθόνο. Και όχι αυτό που εμείς ξέρουμε ότι αυθονία είναι να έχουμε πολλά.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: είναι αυτό που είπες εσύ. Είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχω χωρίς κανέναν απολύτως φθόνο. Είμαι σε μια εσωτερική αρμονία και γαλήνη όπου τίποτα δεν με ταράζει.
1: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη Βλεσόρη, που σε διακόπτω, την έχουμε συνδυάσει με πολλά πράγματα. Ότι η αυθονία συνδυάζεται με πληθώρα υλικών, κυρίως.
0: Δεν είναι όμως αυτό.
1: Είναι φοβερό.
0: Δεν είναι. Είναι η έλλειψη του φθόνου.
1: Αχ, αυτή είναι η πιο ωραία ευχή. Μπράβο.
0: Και επειδή εμείς το συνδυάσαμε ότι δεν θα έχουμε φθόνο για τον άλλον, και εμείς θα έχουμε πολλά, το κάναμε φθόνια. Η ουσία όμως είναι η έλλειψη του φθόνου.
1: Έλα, το βρήκαμε τη μία.
0: Ναι, και ο φθόνος τι είναι?
1: Ζήλια.
0: Είναι, βγαίνει από το ρήμα φθήνο, μικραίνω. Δίνω μικρότερη αξία από αυτή που πραγματικά έχει κάτι.
1: Α, τι ωραία που μας τα είπες, ρε Δημήτρη.
0: Φανούλα μου.
1: Πολύ ωραία αυτά.
0: Πολύ χαίρομαι. Αυθονία σου εύχομαι στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ. Σου εύχομαι σε
0: αυθονία μόνιμη.
1: Και σε εσένα, Δημήτρη, και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε, the best.

0: Δεν μου είπες όμως τη δική σου λέξη.
1: Ναι, θα σου την πω.
0: Βέβαια, για να ολοκληρωθεί και η χορηγία μας.
1: Η χορηγία που έχει να κάνει μόνο με τις λέξεις και μαθαίνουμε λεξούλες εδώ πέρα, έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η λέξη για σήμερα η δική μου είναι η επίρρωση.
0: Η επίρρωση.
1: Θέλω να το σκεφτείς.
0: Ωραία.
1: Ναι, να το σκεφτείς.
0: Το λέω αυτό προς επίρρωση των λεγόμενων σου ή των λεγόμενων μου. Επιβεβαίωση. Κάτι προς επιβεβαίωση. Καλά δεν είμαι.
1: Καλά
0: είσαι. Δώσε μου λίγο.
1: Είναι, σημαίνει ενίσχυση, ενδυνάμωση, ισχυροποίηση. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα επιρωνίο, το οποίο σημαίνει δίνω νέες δυνάμεις. Τονώνω ή καθιστώ κάποιον πιο ισχυρό. Προς επίρρωση λέμε.
0: Προς επίρρωση. Γνωστή λέξη. Γνωστή λέξη.
1: Ναι.
0: Τη χρησιμοποιούμε
1: δυνατή.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Έτσι. Να γινόμαστε καλύτερα, όπως λέει και την Ατάνερ, που να πούμε και για το συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε είδηση.
0: Ότι δεν το ξέρω αυτό.
1: Η πρώτη εκτέλεση δεν έγινε από την Ατάνερ, έγινε από την Bonnie Tyler.
0: Ναι, την οποία την ακούσαμε κιόλας εδώ λίγο στο στούντιο.
1: 1988 νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι ότι υστερεί από την.
1: Ναι, έδωσε άλλο vibe.
0: Τη δυναμική που έδωσε την Ατάνερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε, Φανή, ότι το παιχνίδι αυτό, η ενότητα που έχουμε κάθε Κυριακή των λέξεων, είναι μια προσφορά κάθε Κυριακή τη Θες Energy.
1: Θέλουμε
0: energy και
1: θέλουμε.
0: Είναι και από το ΘΕΣ το ρήμα, είναι και από το ΘΕΣ Θεσσαλονίκη. Είναι η νέα συμβουλευτική εταιρεία ενέργειας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, η οποία σου παρουσιάζει όλες τις επιλογές στον χώρο της ενέργειας. Επιλέγεις όποιο τιμολόγιο εσύ θέλεις, σου λέει και την δική της συμβουλή. Αλλά εσύ επιλέγεις μέσα από όλους τους πάροχους και θέλει προσοχή.
1: Και τι βολεύεις τον καθένα, Δημήτρη, γιατί άλλες ανάγκες έχει μια επιχείρηση, άλλες ανάγκες έχει ένα νοικοκυριό.
0: Ακριβώς. Και ανάλογα με το πόσο καίστηκες, μετά από αρκετά χρόνια πορείας στους παρόχους ενέργειας, αποφάσισα εγώ να φτιάξω αυτή την εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσω να δώσω στους φίλους μου, στους ανθρώπους που θα επικοινωνήσουν μαζί μου, το φτηνότερο μόνιμα ρεύμα.
1: Την καλύτερη λύση.
0: Το φτηνότερο ρεύμα. Γιατί δεν αξίζει για ένα πράγμα που είναι ένα. Είναι ένα, δεν είναι όπως η Κοσμοτέ ή η Vodafone που αλλάζει, ας πούμε, δίκτυο και έχει καλύτερο ίντερνετ. Το ρεύμα είναι ένα πράγμα. Και δεν αξίζει να δίνουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω, Φανή. Ούτε ένα.
1: Γι' αυτό εγώ ήρθα σε σένα και μου τα έκανες και τελείωσα.
0: Ωραία. Θες energy, λοιπόν.
1: Θες energy. Θέλουμε energy.
0: Πάμε για τα τηλέφωνα τα δύο. 2-3-5-6-98 και κινητό 6-9-49. 617-406 6949 617-406. Θες energy?
1: Θέλω.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Όπα, Φανή, επιστρέψαμε και χαμπάρι δεν πήρα. Ήταν και μικρό το παρανόι των Black Sabbath και τελείωσε γρήγορα.
1: Ναι, και σου έχω ερευνούλα.
0: Ερευνούλα, γρήγορα, γρήγορα. Ναι, έτσι, ναι. Κάτσε να πούμε ποιοι είμαστε λίγο, γιατί περάσαν διαφημίσεις.
1: Ναι, πέρασαν διαφημισούλες, ναι.
0: Α, είμαστε Rock Radio Mikkel. Η ραδιοφωνική Σωστά. καρδιά, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 104.7 είμαστε στα FM και στο διαδίκτυο www.rockradio.gr. Η εκπομπή που ακούτε είναι το On The Record Show κάθε Κυριακή πρωί. Είμαστε από τις 10 εδώ μέχρι τις 12 με τη Φανή. Κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ.
1: Έτσι, κάνουμε παρεούλα, λέμε τα νέα μας.
0: Φανή Βέρου.
1: Μαθαίνουμε πραγματάκια, Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Και για πες μας τώρα που θα μας πας.
1: Λοιπόν, σου έχω ερώτηση. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο δημοφιλές χόμπι των γυναικών? Για πες.
0: Το πιο δημοφιλές χόμπι.
1: Ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το πιο
0: δημοφιλές? Ο καλοπισμός. Είναι χόμπι?
1: Χόμπι των γυναικών, όχι.
0: Χόμπι, όχι. Το γυμναστήριο τώρα τελευταία χρόνια?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το πάρε το
0: ποτάμι. Γκρίνια? Όχι, όχι.
1: Όχι, Δημητρούλη. Λοιπόν, το πιο δημοφιλές χόμπι των γυναικών είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Η μελέτη έδειξε ότι πολλές γυναίκες εκτιμούν αυτόν τον ήσυχο, αδιάκοπο χρόνο.
0: Να ανησυχώ.
1: Επειδή πες για καφεδάκι κάτω στην παραλία.
0: Να ανησυχώ, γιατί είναι και δικό μου χόμπι αυτό, όχι?
1: Ναι, άρα μπορεί να είναι και των αντρών.
0: Α, ωραία, εντάξει.

0: Όταν με κοιτάς έτσι στα μάτια, θες να διακόψω το τραγούδι. Για πες.
1: Εννοείται, αυτό δεν το συζητάω. Έχω μία αμφιλεγόμενη τώρα έρευνα εδώ πέρα, μάλλον διαδικτυακή τάση, και θέλω την άποψή σου αυτό, η οποία έχει γίνει viral με αρκετούς ενήλικες, λέει, να χρησιμοποιούν πιπίλες ως μέσο χαλάρωσης και αντιμετώπισης του άγχους.
0: Σε παρακαλώ τώρα, τι να σχολιάσω από αυτό. Τι να πω επ' αυτού, σε παρακαλώ.
1: Όσοι την υποστηρίζουν, να φέρουν τους βοηθά να νιώθουν πιο ήρεμοι σε περίοδους έντονης πίεσης.
0: Η πιπίλα.
1: Πιπίλα, ρε φίλε, τι άλλο θα δούμε, ρε. Είναι δυνατόν.
0: Συγγνώμη, αυτό τώρα τι είναι, τάση.
1: Είναι τάση.
0: Τάση να, να χρησιμοποιούν,
1: ναι,
0: οι άντρες πιπίλα.
1: Όχι οι άντρες, γενικά οι ενήλικες, όχι οι άντρες.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχεις άποψη.
0: Θα τη δοκιμάσω και θα σου πω τι να σου. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
1: Ισταχωμένη, πάρτε μια πιπίλα.

0: Αυτή είναι η Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. 20 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 12, να ενημερώσουμε τους καινούριους που δεν γνωρίζετε. Μετά τις 12 έχουμε επανάληψη του Rock Radio Top 10, τα δημοφιλέστερα 10 τραγούδια την εβδομάδα αυτή στο Rock Radio, και αμέσως μετά έχουμε Σάκη Γιουβανούδη. Και τώρα, Φανή, έχω έτοιμο να μεταδώσουμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Bon Jovi.
1: Τι κομματάρα.
0: Σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Ναι ρε Δημητρούλη.
0: Για τις κοριτσάρες μας που τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς. She's a little runaway.

0: Αυτά, έτρεξε το κορίτσι γρήγορα.
1: O4.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Top 10. Όχι, δεν θα ακούσουμε τώρα το Top 10. Είναι μια σύντομη σύνοψη αυτή η φανή. Θα την ακούσετε, θα το ακούσουμε ολόκληρο μετά τις 12.
2: Αμέσως μετά. Τώρα πλησιάζει η ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Και ήθελα να σε πω ένα ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη. Όπου
0: ναι, Φανούλα μου, ναι.
2: Μία πιτσαρία είχε μία υπέροχη ιδέα. Αντί για διαφημίσεις, άρχισε να βάζει πάνω στα κουτιά της πίτσας φωτογραφίες και πληροφορίες για σκυλάκια που περιμένουν να υιοθετηθούν από καταφύγιο ζώων.
0: Τι ωραία.
2: Και για άμεση ανταπόκριση, μπορώ να σου πω. Τι ωραία ιδέα.
0: Ναι.
2: Ας την κάνουμε και εδώ.
0: Τώρα.
2: Ας παίρνουμε ιδέες.
0: Ήρθε αυτόματα στο μυαλό μου η εικόνα αυτή τη κυρία που πάτησε το σκυλί προχθές, το είδε, το ζήγησε και πέρασε από πάνω του.
2: Τι λες τώρα, εγώ δεν το έχω δει.
0: Ναι, άστο να μην σε συγχύσω τώρα. Την ψάχνουν πάντως και διάβασα ότι είναι θέμα χρόνου να τη βρουν. Ε.
2: Μάλιστα. Του Γιώργου.
0: Όχι, δεν είναι του Γιώργου.
2: Τι
0: αυτό. Γιώργο θα παίξει το τραγούδι σου σε λίγο.
2: Παιδί μου.
0: Peter Frampton, μια εκτέλεση που δεν ακούγεται συχνά, γι' αυτό την μεταδίδω. Στο ραδιόφωνο με κάποιο τρόπο έχει επιβληθεί. Και παίζει η live εκτέλεση. Αυτή είναι η studio εκτέλεση που νομίζω είναι και πολύ καλύτερη. Και πολύ αγαπημένο τραγούδι φανεί. I love your way. Peter Frampton.

0: Oh baby, I love your way, Peter Frampton. Φανούλα μου, 10 λεπτά μείνανε. Έχεις κανένα ταξιδάκι για μας, έχεις κάτι για μας?
1: Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι, το γλυκό, το ρομαντικούλικο, έτσι το αγαπησιάρικο, έρχομαι να σου πω ότι
0: ναι,
1: τα σούπερ μάρκετ πλέον είναι το νέο Tinder, σύμφωνα με έρευνα.
0: Τα
1: σούπερ μάρκετ είναι, ναι, το νέο Tinder. Το Tinder ξέρεις τι είναι?
0: Ναι.
1: Α, αλλά μήπως δεν ήξερες.
0: Για πες.
1: Έρχεται έρευνα να μας πει ότι σχεδόν το 50% των singles προτιμά πλέον να γνωρίσει τον την επόμενη σύντροφό του στο σούπερ μάρκετ παρά μέσα από dating apps.
0: Τι
1: η τάση αυτή ονομάζεται organic date.
0: Φαντάζομαι όχι στην Ελλάδα, ε. Δεν μιλάω
1: και στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Why not? Έρχεται και σιγά σιγά. Όλα έρχονται σιγά σιγά και εδώ. Και είναι και, ξέρεις, και λίγο κατοπιστικό. Βλέπεις το καλάθι,
0: ναι,
1: του άλλου.
0: Ναι, έχει, είναι και λίγο λες τι cheesy, έχει μέσα. Είναι λίγο cheesy.
1: Είναι, ναι, fitness profile. Ναι. Είναι comfort food lover.
0: Βρίσκεις αφορμές για να πιάσεις.
1: Του αρέσουν τα κρασάκια, οι cozy nights. Τι γίνεται.
0: Τι καλή ιδέα.
1: Αυτό θα είναι πιο άμεσο.
0: Θα να συχνάζω από άλλο.
1: Γιατί δεν πας σούπερ μάρκετ?
0: Πάω σαν τον τρελό, μπαίνω και βγαίνω.
1: Τώρα, φίλε μου, θα την δεις αλλιώς.
0: Ναι, όχι, τώρα θα το δω.
1: Θα κοιτάζεις λίγο και τα καλάθια των singles εκεί πέρα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Πολύ καλύτερο το Tinder.
0: Ναι.

0: Everybody's got a hungry heart. Ο κάθε ένας έχει μια πεινασμένη καρδιά, Φανούλα μου. Γι' αυτό πρέπει να την ταΐζουμε την καρδούλα μας που και που, έτσι.
1: Έτσι, με γλυκά συναισθήματα, παιδάκια.
0: Εντάξει, το στομάχι καλό είναι, αλλά και η καρδούλα θέλει και αυτή λίγη τροφούλα που και που.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, έβλεπα ένα άρθρο που πιθανότητα θα σε ενδιαφέρει εσύ, γιατί έχεις και ένα τσούρμο σκυλιά. Τι ισχύει με τα σκυλιά και τις παραλίες, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε στις παραλίες. Γιατί υπάρχει μια θολούρα εκεί. Μιλώ για τις ελεύθερες παραλίες, γιατί οι οργανωμένες παραλίες έχουν σήμανση, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι δεδομένο εκεί και το ξέρεις πηγαίνοντας, μπαίνοντας αυτό. Στις ελεύθερες παραλίες μπορείς να έχεις το σκυλί σου, μπορεί να κολυμπάει ελεύθερα. Όμως πρέπει να έχεις τον έλεγχό του, δηλαδή να το έχεις δεμένο, όχι, να το έχεις δεμένο από τη στιγμή που βρίσκεται στην παραλία, δηλαδή βγαίνοντας από τη θάλασσα και μπαίνοντας στη θάλασσα μέχρι να μπει, θα το έχεις με λουρί.
1: Αυτό λέμε, οδηγό, το λουρί τον οδηγό λέω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και με το που βγαίνει το παίρνεις με το λουρί, δεν το αφήνεις δηλαδή ελεύθερο στην παραλία, αυτό απαγορεύεται. Να είναι ελεύθερο. Θα είναι δεμένο μόνιμα εκτός όταν μπαίνει στη θάλασσα.
1: Γενικά αυτό απαγορεύεται παντού να είναι ελεύθερο. Γιατί βλέπεις κάποιους που βγάζουν βόλτα τα σκυλάκια τους και δεν τα έχουν με το λουρί. Βρε, παιδιά.
0: Καλά, αυτό για μέσα στην πόλη λες.
1: Και μέσα στην πόλη. Ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν φοβάστε. Μήπως πεταχτεί κάτι ή. Δεν τα ξέρω.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι πως το έκανα χρόνια εγώ. Με τη Λίζα μου. Αυτό ισχύει. Εντάξει.
1: Η Λίζα ήταν 3 κιλά και ήταν ακριβώς δίπλα στα
0: πόδια.
1: Ήταν
0: λάθος.
1: Ήταν
0: λάθος.
1: Περνούσε λεωφόρους, δρόμους κτλ. Ήταν λάθος.
0: Σωστά. Γιατί αν το σκυλί σου κάνει ένα λάθος και το χτυπήσει κάποιος,
1: ναι,
0: θα περάσει και αυτό σε ένα σοκ και μια ταλαιπωρία που δεν τη δικαιούται. Δεν έχει κανένα λόγο να την περάσει. Κανένας.
1: Εδώ και με το λουρί και φοβάμαι εγώ το περνάω τον δρόμο. Ξέρει,
0: αλλά και στην παραλία να ξέρουμε, δεν το αφήνουμε ελεύθερο να παίζει, να κάνει, να ράνει. Το έχουμε δεμένο. Το αφήνουμε να κολυμπάει ελεύθερο.
1: Μα γλυκούλια. Εμένα είναι κατρελαίνεται για μπάνιο.
0: Καλά, ποιο σκυλί δεν τρελαίνεται. Πολύ, πολύ σπάνια.
1: Η Σούκη δεν είναι τρελαίνεται.
0: Καλά, η Σούκη ήταν bon vivant. Δεν μπορεί να πει.
1: Σομσόν. Μπουρζουαζί.
0: Να το τραγούδι του Γιώργου, φαγώθηκες.
1: Τι ωραίο τραγούδι για τον Γιώργο μας. Επιτέλους, Γιώργο.

0: Neville Brothers, Forever for Tonight, Φανούλα μου. Πρώτα τελευταία τραγούδια σήμερα για τον Γιώργο μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
1: Παρεούλα.
0: Φτάσαμε στο τέλος. On the Record Show κάθε Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12 με την μοναδική Φανή Βέρου.
1: Και τον μοναδικό Δημήτρη Λαδόπουλο.
0: Ευχόμαστε ένα υπέροχο, μια υπέροχη συνέχεια της Κυριακής όπου κι αν είστε. And I need you
1: now tonight. And I need you now. Πόσο με φτιάχνει αυτό το τραγούδι.
0: Τι λες?
1: Πόσο με φτιάχνει αυτό το τραγούδι.
0: Από την πρώτη
1: γιατί
0: στιγμή.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί μαζί. Για...
1: είναι πάντα.
0: Καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς και μην ξεχνάτε, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και αυτά που επιτρέπουμε να ακούμε. Μακριά του Toxic. Φιλιά πολλά. Να περνάτε τέλεια.
0: Την άλλη Κυριακή στις 10. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: The controversial.
10: Back to the music.
9: Let's not get ridiculous.
10: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
1: Ξεκινάμε για Rock Radio Top 10, παρέα με Dileris.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη, Σωτήρη Τζότζιο Βακάρος στα 3, Βίτα μαζί σας, να ανακαλύψω το τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr, το τι μεταδώσαμε εμείς εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως μας ακούτε από τη σελίδα μας rockradio.gr και από site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στην κορυφή, ο Reeve Simpson με το Too Late. Θα παραμείνει και δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω, θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε πολύ πολύ γρήγορα. Η πρώτη μετάδοση είναι 5η στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks, ενώ Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Υπάρχουν και οι πλατφόρμες podcast on demand. Έχει να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
10: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
11: Young Love don't last forever.
10: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallen.
10: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
10: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
12: It's in the stars, it's the
10: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
10: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
12: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
10: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
12: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
10: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
10: Number 2.
1: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
12: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
10: Number 1.
1: Reeve Stimson. Too Late.
13: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
10: Rock Radio 104.7
14: και στο
15: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
16: Not to understand music.
10: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: Ξεκινάμε το Rock Radio Top 10 αυτήν εδώ την εβδομάδα με new entry, αυτό το σουηδικό εκπληκτικό project, η Aspen Creek. Στα φωνητικά, ο Lars Subsound. Αυτό είναι το μοναδικό Tell Me, new entry, στο νούμερο 10.

χρώματα Tetralux. Επικοινωνήστε μαζί του 2310 20 55 82. Πέμπτη βράδυ πρώτη μετάδοση, 28 βαθμοί Κελσίου με υγρασία στο 51%. Σάββατο και Κυριακή σε επανάληψη. Το Σάββατο θα έχουμε 31 βαθμούς και εσύ όσο ακούτε το Top 10, και Κυριακή 33.

του Rock Radio στα 10 με την Ερίστερη.gr. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 που τρέχει φοβερός διαγωνισμός. Listen and win, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ και το Rock Radio. Double Trouble 1 με 3 εκεί τρέχει ο διαγωνισμός. Top 10. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 9. Οι Ιταλοί παίρνουν μια γεύση από Ελλάδα και ειδικά από Θεσσαλονίκη. Την μια εβδομάδα μπαίνουν New Entry, την άλλη εβδομάδα κολλάνε. Την άλλη εβδομάδα ξεκολλάνε, αυτή την εβδομάδα κολλάνε. Κάπως έτσι δεν είναι η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 9. The Rumblet. The Fallen.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια κορυγία του Απολώνια Hotel Spa σχεδόν 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα είναι ο καιρός πρώτα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έδριος. Κάποιες λίγες νεφώς θα αναπτυχθούν και μπορεί να έχουμε βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρνο 2 διευθύνσεων. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι έθριος στη Θεσσαλονίκη. 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία το Σάββατο. 33 την Κυριακή. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παρέμειναν σταθεροί στο νούμερο 9 η Ιταλίδα Rumblet. Αυτό είναι το μοναδικό, εξαιρετικό The Fallen.

0: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Εν τω μεταξύ, χεράκι, πάνε οι Ράμπλετ, πάνε με τζεμαρόσα. Ανεβαίνουν οι Ράμπλετ, ανεβαίνουν η αμαρόσα. Κολλάνε οι Ράμπλετ, κολλάνε και η αμαρόσα. Το νούμερο 8, κολλημένη. Η αμαρόσα με το εκπληκτικό Good Enough. It's JoJo, baby, and it's Rock Radio's Top 10. Θεσσαλονίκη. Rock Radio, Μιχαήλ.

Ναι, καλησπέρα μου στην Αναδομό, η εταιρεία. Άρα, πιστέψτε με. Το Βακαράκι εγκρίνει, προτείνει. Αναδομό, και ο φίλος μου Νίκος Κωνσταντινίδης, απίστευτος. Πού θα κάνετε το μπανάκι σας στο Σαββατοκύριακο? Diamond Beach Bar στα Νέα Μουδονιά. Ακού το Βακαράκι, ξέρει. Ποτάρες, τρελό φαγητό, απίστευτος, ξαπλώστε. Ένα στρωμανά με το συμπάθειο. Έμα. Έμα Ρώσσα, good enough. Παρέμεινα σταθερή στο νούμερο 8. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10, number 7. Κάποιος πρέπει να κάνει χώρο. Και η Ουαλή είναι ευγενική. Κάνα κορυφή. Την ανάξανε εκεί ψηλά και κανένα δύο εβδομάδες. Υποχωρούνε 4 θέσεις να κάνουν χώρο. Πας κανένα. Στο νούμερο 7.

Rock Radio Top 10 παρέα με την Ερίστερη.gr. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Την Ερίστερη.gr και το φυσικό κατάστημα Ζάκα 12 στη Νεάπολη. Skin Red, 4 θέσεις πιο κάτω, κάνουν χώρο να ανέβει ο κόσμος. Το νούμερο 7, Can I Get a...

0: Number 6.
1: Μια τέτοια πάνω ανεβαίνει ο Mick Jagger, ο Keith Richards και όλοι. Η παρέα του Rolling Stones. In the Stars.

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Φτάσαμε ακριβώς στην μέση, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως. Και ανεβαίνει αυτή η εκπληκτική τραγουδάρα στο νούμερο 5. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζότζο, Βακάρος στα 3β μαζί σας. Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. 37 χρόνια παρεούλα τα τελευταία 27. Στο Rock Radio Μικέλ εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη που τρέχει. Και αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός να κερδίσετε από το Rock Radio και το Μικέλ. Το καφέ του μήνα. Στο Double Trouble, μία με τρεις γίνεται αυτός ο διαγωνισμός από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα από την απίστευτη ποιότητα. Το στέκι μας, Μικέλ. Rock Radio Top 10, παρέα με τη Λερίς.gr, The Electric Store και δικός μου χορηγός. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει ως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με New Entry από Aspen Creek. Παρέα με Lars Subsound στα φωνητικά, Tell Me. Στο νούμερο 9 παρέμεινε σταθερή The Rumblet με το The Fallen. Το ίδιο και συνέβη στο νούμερο 8 για τους Emarosa και το Good Enough. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω στο νούμερο 7 για τους Kindred και το Kenagera. Μία θέση πιο πάνω για τους Rolling Stones. In the Stars. Μία θέση πιο πάνω για το Keith Urban και το Michael McDonald στο νούμερο 5 με το We Go Back. Και μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 4 που θα απολαύσουμε τους Generation Radio και το The Melody.
13: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Το Ζαΐρι στη Μισκή 62. Τηλέφωνο 231-0-251-051 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Πρώτη μετάδοση Top 10 18 Ιουνίου. Και το 1976 γεννήθηκε ο Blake Shelton. Ο τραγουδιστής των Rift γεννήθηκε το 1973. Από τους Boo Radleys το 1969 ο Simon Rowbottom. Ο Dizzy Reed το 1963 και υποστήριξε τον Guns N' Roses. Το 1961 Alison Moyets. Από Sides of Johnny and the Jukes. Το 1962 Ricky Kazda. Το 1942 ο μοναδικός Paul McCartney, Beatles. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

104.7. Number 2. Δύο θέσεις πιο πάνω για τον μοναδικό Michael Stipe. Παρέα με τον Andrew Watt και χτυπάνε την πόρτα της κορυφής. I played the fool από την, την οπτική σειρά, η μουσική επένδυση στην οπτική σειρά The Rooster.

0: Andrew Vatal, έβγαν δύο θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 2 με το I Play the Fool. Και δύο ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, με τη μετάδοση 5η 18 Ιουνίου. Και θα γυρίσω στο 1977. Η ιστορία της μουσικής που είναι μια χορηγία από Μότο Μάλα Μας Πίτσα, ευαισθητικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Για τα σέρβις σας και τις βράβες σας, επικοινωνήστε 2-31-2-95-95-97 ή κάνετε μια στάση εκεί στον Ανδρέα Αγίου Δημητρίου 46. 18 Ιουνίου και γυρνάω στο 1977. Η ιστορία έχει να κάνει με τους Sex Pistols, ειδικά με τον Johnny Rotten, αλλά και τον Paul Cook, όπου έχουν αυτή την τραγουδάρα, το God Save the Queen, αλλά σε μια pub έξω στο πάρκινγκ τους μαχαιρώνουν, τους πλακώνουν στο ξύλο. Μετά την επόμενη μέρα άλλα μέλη των Pistols τους βρήκανε, τους πλακώσαν και αυτούς στο ξύλο. Χαμός. Όλα αυτά για το God Save the Queen των Sex Pistols. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το Μάλα Μας Πίτσα Έβες Αγίου Δημητρίου 46. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10. Και για μία εβδομάδα η επιστροφή των Flock of Seagulls. Κάντε στην κορυφή με αυτό το απίστευτο hymn. Natalie S. Hanmi, Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες.

0: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Star 10.
1: Flashback.
0: Με Ναταλία Σάνμιρ, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, απίστευτα σχέδια. Είναι αυτό που ψάχνετε, κορίτσια. Ρίχνετε στο δέντρο, είστε μια ματιά και δεν καταλάβετε. Ναταλία Σάνμιρ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Συναντήσαμε στην κορυφή του Rock Radio Star 10 για μια εβδομάδα του Flock of Seagulls και το Hymn. Θα κάνω μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό, στην Ερίστερη Ατζιάρ, και θα πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.

0: και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε. You're listening to Rock Radio's Top 10
1: on 104.7 Rock Radio. Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 1.
4: Δεν υπήρχε Top 10 που να μπήκαν Intelligent Music Project και να μην κάνα νούμερο 1. Έχεις τα drums, το μοναδικό Simon Phillips, ζωντανός τρύλος. Το Joseph Williams στα φωνητικά, ο Κέντρος Γιούτς γνωρίζεται από τους Τότο. Είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Dr. Milan Vrabevski. Είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ του Fiction και αυτό πραγματικά είναι μια τραγουδάρα για το καλοκαίρι του 2026. No Flame, No Game, ολοκένουργιο νούμερο 1 στο Rock Radio's Top 10.

0: Ολοκαίρι νούμερο 1, η μοναδική Intelligent Music Project, No Flame, No Game. Ετοιμαστείτε να πάμε εδώ στο Rock Radio Μικέλ να ακούσουμε συνοπτικά το τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips, το τι μετέδωσαν οι εκπομπές εδώ.
1: Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
1: Number 9.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8.
0: Emma Rosa. Good enough.
1: Number 7.
0: Skindred. Can I get a...
1: Number 6.
0: The Rolling Stones. In the Stars.
1: Number 5.
0: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
1: Number 4.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 3.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Watt, I Played the Fool.
2: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No Flame, No Game.
3: Your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr να δείτε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους απίστευτους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website και την μοναδική Ντίνα Βενιέρη.

Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γόνι, ηλεκτρολογικό αλλά και υδραυλικό, υδραυλικά, ήδη υλικό, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Αν μυρίζετε, γραμμάνα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά. Ταξιδεύστε με Sunfly Travel με την δική της Μαρία Σούλη, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ρευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας Πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Να μια ωραία πρόταση για να κάνετε το μπανάκι σας. Beach Bar Diamond. Τα νέα μου δανειά, απίστευτες γεύσεις, ποτάρες. Α, ωραία θαλασσίτσα. Τυπώνε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Τις 5 11 η ώρα καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακαρός. Σάββατο Τσιμία Γιάννης Ζημαράκης. Την Κυριακή Θημία Σάκης Γιουβανούδης. Εμείς τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Double Trouble 1 με 3. 37 χρόνια, 9 με 11 το βράδυ, Night Tracks. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρεούλα. Σας χαιρετώ, μέχρι την επόμενη φορά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί?
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες.

0: Ταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Now back to the music.
2: I didn't like him. What's to like?
1: Rock Radio.
3: What?
4: Hello there.
1: Greetings via satellite.
4: You mind if I ask your name?
1: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Αυτό είναι το A Good Heart από τον Fickle Circle 1985. Ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε από την Μαρία Μακή με αφορμή το χωρισμό της από τον Bermond Tech, πιανέστα τον Tom Petty. Και το ειρωνικό στην ιστορία είναι ότι ο Tech έγραψε ένα τραγούδι αργότερα, Απάντηση, με τίτλο You Little Thief, το οποίο έδωσε επίσης στον Circle και έγινε η επόμενη μεγάλη του επιτυχία. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Μικέλη 104.7, Σάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το Good Heart, μεγαλύτερη ίσως solo επιτυχία του Fickle Circle, η οποία κυκλοφόρησε στις 30 Σεπτεμβρίου 1985. Ένα κομμάτι το οποίο κατέκτησε την κορυφή των τζαρ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως είπαμε, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εδώ από το κέντρο της πόλης, σε μια πόλη που βράζει κυριολεκτικά. Άλλωστε σήμερα επίσημα ξεκινάει το καλοκαίρι. Σήμερα 21 Ιουλίου, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο και αντιστρόφως η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. 23-10-25-104-7 23-10-25-104-7 rockradio@rockradio.gr. Τα λέμε φυσικά και στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Και θα συνεχίσουμε κάπως όπως έτσι σταματήσαν τα παιδιά, ο Φάνης και ο Φάνης, η Φάνη και ο Δημήτρης. Φάνη και ο Δημήτρης, 10 με 12 κάθε Κυριακή.

0: Ωραίο remix, ωραίο remix. Lil Jean. Λοιπόν, είπαμε πριν, Θεσσαλονίκη είναι καμίνη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς, η υγρασία στο 37%. Και γενικά ο καιρός κάπως έτσι θα πάει την εβδομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και επειδή σήμερα 21 Ιουλίου παρακαλώ, από την Παγκόσμια Γιορτή του Πατέρα, τα οποία θα πούμε και αυτά αργότερα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σήμερα, η οποία μέρα της μουσικής, η οποία άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού του Πολιτισμού, του Ζακ Λάγκ. Ένας θεσμός ο οποίος εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα κτλ. Θα τα πούμε και αυτά αργότερα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Και διότι είναι η μέρα της μουσικής, έχουμε να ακούσουμε και απίστευτες μουσικές.

Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της, όχι ψέματα, Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής σήμερα, η οποία η μέρα της μουσικής έφτασε ένας πραγματικός θεσμός, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτικό γεγονός που διεξάγεται κάθε χρόνο, είπαμε, στις 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες, από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες ως την Κύπρο. Έτσι λοιπόν, σήμερα αριστέχνες επαγγελματίες μουσική κατακλείζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και διάφορους άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα. Έτσι λοιπόν, δίνεται η ευκαιρία για μια ευρωπαϊκή πολιτιστική γιορτή που συμβάλλει ώστε να αναπτυχθούν πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες ανάμεσα σε νέους και καθιερωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Παρακαλώ. Επίσης, σήμερα 21 Ιουνίου του 1959 γεννιέται ο Joey Kramer, ο drummer των Aerosmith.

Αυτή είναι η Aerosmith. Η Aerosmith που είναι το μεγαλύτερο αμερικάνικο συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 105 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, παρακαλώ. Και μια που είμαι Αμερική, να στείλουμε τους χαιρετισμούς στους φίλους που μας ακούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γερμανία, βλέπω εδώ, από την Ισπανία, από το Βέλγιο, από την Φιλανδία, φυσικά από την Ελλάδα. Είπαμε 23 10 25 104 και 7 23 10 25 104 και 7. Rockradio, papakirockradio.gr, τα email σας, rockradio.gr για όλο τον κόσμο φυσικά.

χαιρετίσματα σε αυτούς που μας ακούν από την παραλία, που πλατσουρίζουν. Παιδιά, εσείς που οδηγάτε υπομονή. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, αλλά έχει ζέστη. Και αν κρίνω από το κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ήρεμο, πάρκινγκ έχει παντού, διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή βρίσκονται για μπάνιο. Πραγματικά σας ζηλεύω.

0: είναι μία και μισή. Μία χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: We get our fingers on the pulse. On the pulse of this community.
8: 104.7. Back to the music.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Λοιπόν. 35 λεπτά μετά από τις 1. Επιστροφή μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Με περάσει τη δεύτερη ώρα της πρώτης ώρας σημερινής εκπομπής. Σάκης Γιουβανούς στο μικρόφωνο και την μουσική επιλογή. Και αυτή είναι σπακέτη, ένα το σπακέτη City of the Sun. Ένα πολύ δημοφιλές ορχιστικό κομμάτι. Μιλάμε gypsy jazz, indie rock, φλαμένκο, τα έχει όλα. Σε μια παραγωγή που την έχει αναλάβει ο Damian Taylor, γνωστός από τις εργασίες του με την Björk και τους Killers. 23-10-25-104-7 23-10-25-104-7 rockradio@rockradio.gr. Τα λέμε φυσικά στην επίσημη σελίδα του Facebook Rock Radio.

Και σαν σήμερα, 21 Ιουλίου του 2019, οι Black Pumas κυκλοφόρησαν το μόνιμο τεμπούτο άλμπουμ τους, η τελούς έκδοση, η οποία προτάθηκε και άλμπουμ της χρονιάς στα 64 αιτήσια βραβεία Grammy το 2020. Το Colors έλαβε δύο υποψηφιότητες για Grammy, δίσκος της χρονιάς και καλύτερη ερμηνεία American Roots. Και αυτό είναι το Rock and Roll, Black Pumas.

Λοιπόν, αντίθετα με αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος, δεν πρόκειται για ένα κλασικό γρήγορο ροκ κομμάτι, έτσι. Είναι μια, όπως έχετε καταλάβει, μια ατμοσφαιρική αρχή βαθιά soul μπαλάντα γεμάτη από αυτά τα χαρακτηριστικά ψυχεδελικά synth και από τις εκπληκτικές φωνητικές ερμηνείες φυσικά του Eric Burdon. Black που μας αγαπάμε, Black που μας.

Και όπως έχετε καταλάβει, θα είναι τα προεόρτια για αυτά που θα ακολουθήσουν σε δεύτερη ώρα. Γιατί σήμερα 21 Ιουλίου του 2026 είναι Παγκόσμια Γιορτή του Πατέρα. Η γιορτή του Πατέρα επιτέλους.

Και αυτή είναι η Holy Down και το Daddy's Hands, ένα κομμάτι, είναι μια εμβληματική επιτυχία από την χρονιά του 1986. Η Holy Down, η οποία έγραψε το τραγούδι εξ ολοκλήρου μόνη της αρχικά ως ένα απλό δώρο για του πατέρα προς τον μπαμπά της, ο οποίος ήταν ιερέας. Δεν είχε σκοπό να του κυκλοφορήσει εμπορικά, αλλά το κομμάτι άγγιξε βαθιά την δισκογραφική της εταιρεία και το κοινό, και έτσι λοιπόν το κυκλοφόρησε. Ένα κομμάτι που προτάθηκε για δύο βραβεία Grammy, με τους στίχους να περιγράφουν με νοσταλγία τη διπλή φύση της πατρικής φιγούρας, Τα υπόλοιπα μετά τις 2 το μεσημέρι.

και λεπτά μετά από τις μία και αυτός ένας Walker είναι στην Touch εδώ στο Rock του Μικαλή 104 και 7 Rock σταθμός, Rock εκπομπή, Rock ζωή. Σιγά σου επικήρυξαν τον οδηγό που σκότωσε ένα σκυλάκι πέρασε από πάνω του μεταμάξι. Στη Χαλκιδική παραλία έχουν κοιμήσει γεμάτα λίμματα. Ευτυχώς υπάρχει κόσμο που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται το Μουντιάλ. Ο καιρός επιτέλους έφτιαξε, πάμε για μπάνιο. Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα social, πάντως αυτή η τρέλα, αυτή η τρέλα που επικρατεί στα σχόλια δεν υπάρχει. Πραγματικά γενικά τα σχόλια είναι ακραία και δεν ξέρω που βαδίζουμε. Οπ, να και οι κόρνες απ' έξω, στην Κούσκουρα, οι οδηγοί βιάζονται. Βιάζονται να βγουν στην Τσιμισκή. Πάμε και πριν, υπομονή παιδιά, υπομονή. Βάλτε Rock Radio Μικαλή 104 και 7 στο ραδιόφωνο στο αμάξι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Tears for Fears. Head Over Heels. Rock Radio, papaki rockradio.gr και φυσικά rockradio.gr για όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μία σκέψη. Και μετά μία άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη.

0: πράξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: To the music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
11: Και σαν σήμερα στις 21 Ιανουαρίου του 2001, ο βασιλιάς της Blues, ο John Lee Hooker, πέθανε σε ηλικία 83 ετών. 6 λεπτά μετά από τις 2, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και αυτό είναι ο John Lee Hooker μαζί με τον Carlos Santana και το Chill Out. Βραβευμένο με Grammy, παρακαλώ, Chill Out.

Τζόνι Χούκερ, βασιλιάς των blues. Ο Τζόνι Χούκερ, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement Award το 2000, εισήθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1991 και φυσικά στην τελευταία δεκαετία του Χούκερ απόλαυσε μια αναζωπήρωση της καριέρας του χάρη σε άλμπουμ με τις μεγάλες επιτυχίες όπως το The Healer, το Don't Look Back και φυσικά το βραβευμένο με Grammy, όπως είπαμε, το Chill Out. 23-10-25-104-7 23-10-25-104-7 Ροκρέτο, παπάκι, ροκρέτο.gr. Τα λέμε στα social και στο Facebook.

Εμείς τώρα πάμε να παρέχουμε σε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο. Πάμε να ακούσουμε. Go, Rosa. Go, Rosa. Go.

Charming Man, Stars. 15 λεπτά μετά από τις 2. Πάμε να ρίξουμε μια ματέρα στο αθλητικό καιρό, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Γενικά ο καιρός είναι έθριος, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, διαβάζω εδώ στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, με τοπικούς όβρους κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδοθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Wow. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, από την νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Γέννημα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς τοπικά στα ανατολικά και δυτικά, περιοδικά στους 35 με 36. Στην ανατολική όμως, στην νησιωτική χώρα, θα κυμανθεί από 29 ως 31 και στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για τη Θεσσαλονίκη ειδικά, αύριο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, δηλαδή εκεί που μένουμε εμείς, μάλλον θα βρέχει. Για άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίο διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός στην Αττική θα είναι έθριος, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και σαν ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Φάνω το δελτίο καιρό, μια χορηγιά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ανοίγαμε και το μικρόφωνο, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, το είπαμε και στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, παγκόσμια ημέρα της μουσικής σήμερα, αλλά σήμερα και η γιορτή του πατέρα, έτσι. Και okay, η μαμά είναι μόνο μία, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον μπαμπά, για τον πατέρα. Και ίσως από αυτός καταβάλει μια κάποιος παραπάνω προσπάθεια στο να προσαρμοστεί σε ορισμένες καταστάσεις που από τη φύση του δεν είναι συνηθισμένος, έτσι. Θυμήσου επίσης πόσες φορές έχεις τρέξει στον πατέρα για κάποια συμβολή, δεν το έχεις εξομολογηθεί κάτι. Με αυτόν δεν έχεις κάνει τόσα και τόσα παιχνίδια όταν ήσουν μικρός ή μικρή, και ακόμα μπορείς να κάνεις. Είναι κάτι άλλωστε που οι μπαμπάδες ως αγορά, και δεν το ξεχνάμε εύκολα, σε αντίθεση με τις μαμάδες που είναι λιγάκι πιο σοβαρές και κρατάνε τους τύπους έτσι λιγάκι παραπάνω. Αν λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχεις δώσει την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται ένας μπαμπάς, σήμερα είναι η μέρα να το κάνεις, παιδιά, έτσι. Ακόμα και αν αυτά που μας έχουν πληγώσει, δεν πειράζει, πάρ' το ένα τηλέφωνο, κάνε μια επίσκεψη, πες του χρόνια πολλά, παίξ' το υπεράνω, ρε παιδί μου, σήμερα, εντάξει. Μια μεγάλη αγκαλιά, ένα τρυφερό φιλί είναι ότι πρέπει για να κάνεις τον μπαμπά σου χαρούμενο σήμερα, αλλά και κάθε μέρα. Και όχι μόνο τον μπαμπά σου, το ίδιο ισχύει και για όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, έτσι. Η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα Αμερικανικής Εμπνεύσεως, έτσι, η οποία γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουλίου. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας Μέρας του Πατέρα, η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ, η οποία θέλει να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, ο Γουίλιαμ Σμαρτ, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέδεψε μόνος του 6 παιδιά της οικογένειας. Πάμε να ακούσουμε λίγο Luther Vandross, Dance with My Father, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λιγάκι.

Ο εορτασμός της μέρας πατέρας που έγινε σε 19 Ιουνίου του 1910 στο Spokane της πολιτείας της Washington, όπως ζήσε η οικογένεια Smart και παρέμειναν ένα γεγονός τοπικής σημασίας για πολλά χρόνια μέχρι το 1966, οπότε ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ο Λίντον Τζόνσον με διάταγμά του ανακήρυξε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως η μέρα του πατέρα. Και έκτοτε ήταν θέμα χρόνου ο εορτασμός να περάσει τα αμερικάνικα σύνορα και να διεθνοποιηθεί. Η σημασία του ρόλου του πατέρα που στην ανατροφή του και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι ακόμα και σήμερα αρκετά αποτιμημένος. Έτσι, και παρά το πλήθος ερευνών για τη σχέση μητέρας-παιδιού, οι ερευνές για τη σχέση πατέρα-παιδιού ξεκίνησαν κυρίως μετά το 1970 και σήμερα φαίνεται ότι οι μπαμπάδες να έχουν αλλάξει ρόλο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και καθώς η γυναίκα έχει μπει ενεργά στην αγορά εργασίας, αναγκαστικά οι μπαμπάδες έχουν αναλάβει περισσότερες ευθύνες αναφορικά με τα παιδιά από ό,τι παλιότερα, έτσι. Επίσης φαίνεται να έχει αλλάξει και το μοντέλο του αυστηρού αρχηγού της οικογένειας, καθώς οι πατέρες σήμερα έχουν πιο φιλική σχέση και είναι πιο κοντά στην ανατροφή των παιδιών τους. Και σύμφωνα με στατικές μελέτες της δεκαετίας 1970 και 1980, οι πατέρες φαίνονται να ασχολούνται με τα παιδιά τους μόλις 33% σε σχέση με τις μητέρες, ενώ τη δεκαετία του 1990 το ποσοστό έφτασε στο 43%. Και γενικά φαίνεται πως οι πατέρες περνούν περισσότερο χρόνο με το γιο παρά με την κόρη τους, αν και αυτή η διαφορά στο φίλο δεν έχει ερευνηθεί για τις πολύ μικρές ηλικίες. Η εμπλοκή του πατέρα στη ζωή των παιδιών μάλλον μειώνεται καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ενώ σε πολύτεκνες οικογένειες φαίνεται πως ο πατέρας ασχολείται περισσότερο με τα πρώτα παρά με τα τελευταία παιδιά.

Και αυτό είναι ο Eric Clapton, Fire Eyes. Ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τον ίδιο τον Eric Clapton, ο οποίος δεν γνώρισε τον πατέρα του μέχρι πολύ αργά σε του. Έχασε ένα γιο σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Eric Clapton που μας λέει πως μια ζωή έψαχνε τα μάτια του πατέρα του, τα οποία επιτέλους βρήκε όταν κοίταξε στα μάτια του γιού του, έτσι.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock.
7: Thessaloniki Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

Άλλη μια απόδειξη πως τα παιδιά θεωρούν τον πατέρα τους ήρωα και άγιο. He walked on water as the Travis. Ένα κομμάτι που μας δείχνει πως ακόμα κι αν οι παπάδες μας δεν είναι τέλειοι, τα δικά μας μάτια τους βλέπουν αλλιώς, έτσι δεν είναι? Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Σάκης Ιωβανός στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, Παγκόσμια μέρα του πατέρα.

Εν τω μεταξύ, Μάρκ, ήταν πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μου, το Μιχάλη, που μου γράφει ότι μικρός πριν σταυρώθηκε ο πατέρας μου, είχε απαντήσεις για τα πάντα. Μεγαλώντας, άρχισα να πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σήμερα καταλαβαίνω ότι η ζωή χρειάστηκε πολλά χρόνια για να μου εξηγήσει αυτά που προσπαθούσε να μου πει εκείνος. Και εγώ θα να πω στον δικό μου πατέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα μύχια της καρδιάς μου, γιατί μας έμαθε να έχουμε ήθος, αξιοπρέπεια. Μας έμαθε να μην κάνουμε ποτέ εκπτώσεις, να είμαστε πάντα σταθεροί, γρήγορες αποφάσεις μας, αμετακίνητο, σωστό και το δίκαιο, ό,τι και αυτό συνεπάγεται. Στον καλό μου τον πατέρα που μπορεί να μας λέει από εκεί πέρα πάνω, που δεν χρειάζεται να μιλήσει, να μας δώσει συμβουλές, γιατί μας μιλούσε πάντα με το παράδειγμά του, με την ίδια του τη ζωή.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, ο πατέρας έχει διαφορετικό ρόλο από τη μητέρα και επίσης αλληλεπιδρά με το παιδί αρκετά διαφορετικά. Διότι το σηκώνει και το κατά διαφορετικά, του ταΐζει διαφορετικά, του μιλά και παίζει μαζί του διαφορετικά. Συνήθως παίζει χρησιμοποιώντας έντονη σωματική επαφή, δεν προσφέρει απλά ένα παιχνίδι, αλλά γίνεται ο ίδιος το παιχνίδι. Μπαμπάς και γιος να παλεύουν δηλαδή. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι ένας πατέρας πρέπει να ξέρει να παίζει, δηλαδή να μπορεί να βάζει όρια και να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό, ενώ παράλληλα να συνδέεται και με το παιδί του. Και αυτός είναι ένας μικρός ύμνος στον πατέρα από το γιο του που τον παρουσιάζει ως πρότυπο και αρχίζει να του μοιάζει, γιατί δεν είναι μόνο η σχέση πατέρα και κόρης ιερή, έτσι. A song for a dad, Keith Urban.

για να συνεχίσουμε, η αλήθεια είναι πως ενώ η γυναίκα οδηγείται αρκετά από το ένστικτό της στο πώς θα φροντίσει και να συμπεριφερθεί στο παιδί, δεν ισχύει το ίδιο και για τους άνδρες, έτσι. Γιατί οι άνδρες δεν γίνονται πατέρες σε μια στιγμή. Δεν έχουν ένα μαγικό ραβείο το οποίο ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πότε. Χρειάζονται χρόνο και εξάσκηση και γίνονται λειτουργικοί και ενεργοί πατέρες μέσω της ενασχόλησή τους με τα παιδιά. Και ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να ανασχοληθείς με το παιδί σου είναι το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως πατέρες που δεν γνωρίζουν πως να γίνουν μέρος της ζωής των παιδιών τους, νομίζουν πως πρέπει να μένουν αποκλειστικά στο ρόλο του αρχηγού και προμηθευτή της οικογένειας. Αν όμως παραμένουν μόνο σε αυτό το ρόλο, τότε θα γίνουν απλοί παρατηρητές της ζωής των παιδιών, χωρίς να έχουν πραγματικά ουσιαστική σχέση μαζί τους. Γι' αυτό η συμβουλή είναι να αφήσετε τον εαυτό σας να χαλαρώσει και παίξετε με το παιδί σας. Και αν δεν ξέρετε πώς, τότε αναρωτηθείτε, αν ήμουν εγώ παιδί, τι θα μου άρεσε να κάνει ο πατέρας μου μαζί μου. Άλλωστε δεν χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα δημιουργικοί και ευρωματικοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε άσχημα αν δεν είμαστε ο πατέρας που κυλιώται στα πατώματα. Αυτό που συνήθως θέλει ένα παιδί είναι ένα πατέρα που να είναι παρόν, που να δείχνει ενδιαφέρον για κάθε στιγμή της ζωής του, ακόμα και για το παιχνίδι του. Boy Name Sue, Johnny Cash, φοβερή ιστορία, ένα τραγούδι το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που ψάχνει να εκδικηθεί τον πατέρα του, ο οποίος τον εγκατέλειψε όταν ήταν 3 ετών, έτσι. Το μόνο πράγμα που του άφησε ήταν το γυναικείο όνομα Σου. Ακούστε και τα λέμε. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cussing. He went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said,
1: για την ιστορία, γιος που τον παράτησε ο πατέρας του έγινε σκληρός, σκεφτόταν πότε θα τον βρει και να εκδικηθεί.
0: And I know I wouldn't be there to help you.
1: Και στο τέλος, όταν επιτέλους έρχονται στα χέρια, ο πατέρας του εξηγεί ότι του έδωσε αυτό το όνομα σκόπιμα για να αναγκαστεί να γίνει σκληρός και να επιβιώσει σε ένα δύσκολο κόσμο. Ένα κομμάτι που δεν γράφτηκε από τον Johnny Cash, αλλά από τον διάσημο Αμερικανό ποιητή και χιουμορίστα και σκηνοθέτη τον Silverstein. Και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του Johnny Cash στο pop chart των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φανταστείτε, στο νούμερο 2. Στερήθηκε το νούμερο 1 από τους Rolling Stones με το Honky Tonk Woman. Ενώ παράλληλα κατέκτησε το νούμερο 1 στα country charts και του χάρισε και ένα βραβείο Grammy την χρονιά του 1970.

0: Heart of the 104.7. Heart of the original matter from which both Earth and Moon were created.
1: Rock Radio. Thessaloniki.
2: Μία Ιουλίου του 1950. Ψάματα, 21 Ιουλίου του 1985 και χάρη κυκλοφορούν το μόνιμο 8ο studio album, το οποίο περιλαμβάνει το διάφορα κομμάτια. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το Three Dreams και ένα από τα πιο αγαπημένα, αυτό που ακούμε αμέσως τώρα, το What About Love.

Τι έρωτας είναι αυτός? Άλλοι είναι ερωτευμένοι με το ραδιόφωνο, άλλοι είναι ερωτευμένοι με τα παιδιά τους, άλλοι είναι ερωτευμένοι με τη ζωή. Σαν σήμερα 21 Ιουνίου του 1986 οι Genesis έφτασαν στην κορυφή των UK Album Charts για τέταρτη φορά με το Invisible Touch, το 13ο στούντιο το οποίο αποδείχτηκε ιδιαίτερα τυχερό, παραμένοντας στα Official Charts για 96 εβδομάδες, καθιστώντας το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της καριέρας τους. Και φυσικά στις ΗΠΑ θα πήγε εξίσου καλά, καθιστώντας τους Genesis ως το πρώτο συγκρότημα που είχε 5 singles από ένα άλμπουμ, όλα στο top 5 του Billboard Hot 100.

0: making bread. Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα

0: Πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
2: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
1: Για πες!
2: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
5: Back to the music.
6: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
7: Rock Radio via satellite.
6: Pump it up loud. Wild, wacky.
7: 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου. Ακούτε Rock Radio στους 104,7 Μικέλ φυσικά. Στους 32 βαθμούς ο καιρός σήμερα. Πολύ πολύ ζέστη. Θα μείνουμε συντροφιά μέχρι και τις 5 η ώρα. Μέχρι τότε να περνάμε πολύ πολύ όμορφα.

Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 21 Ιουνίου, και αν νομίζατε ότι μόνο οι μαμάδες έχουν γιορτή, κάνετε λάθος. Γιατί σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, είναι η ημέρα του πατέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου, χρόνια πολλά και στο δικό μου Αντώνη. Χρόνια πολλά λοιπόν. Να τους, έχουμε πάντα στην καρδιά μας, να τους αγαπάμε, να τους εκτιμάμε και να τους τιμούμε κάθε χρόνο. Εννοείται ότι έρχεται τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο, δεν το συζητώ.

Αυτή είναι η Queen και A Kind of Magic είναι μαγεία. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε τέλεια, είτε είστε για μπανάκι, είτε είστε εντός της πόλης και εργάζεστε. Να ξέρετε ότι θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 5.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. My Father Has Eyes από Chris de Burgh από το album The Story Man.

Αυτή ήταν η Fleetwood Mac από το μακρινό 1987 και το άλμπουμ Tango in the Night και Everywhere. Και σήμερα δεν είναι μόνο η γιορτή του πατέρα, αλλά όπως μου θύμισε και μια φίλη, η Εύα, Εύα, φιλιά, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, παιδιά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού, μάλλον, του Ζακ Λάγκ. Και σήμερα, όπως και σε πολλές άλλες, μάλλον σε 22 χώρες, γιορτάζεται εξίσου σαν σήμερα 21 Ιουνίου. Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το Listen to the Music από Doobie Brothers.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: And a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
9: Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε Donna Summer και On The Radio για όλους όσοι αγαπάτε το ραδιόφωνο. Εδώ, στους 104,7, Rock Radio Μικέλ, Φωτεινή Παπάζογλου, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Billy Idol, χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος της punk rock και hard rock μουσικής. Το ντεμπούτο του άλμπουμ έφερε ως τίτλο το όνομά του. Έγινε περισσότερο γνωστός με το Rebel Yell, που περιελάμβανε και την επιτυχία Eyes Without a Face.

είναι η Skinred και Can I Get Air εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Είναι το Rock Radio Top 10 και για να το ψηφίσετε ή να ψηφίσετε οποιοδήποτε τραγούδι εν πάση περιπτώσει σας αρέσει και αγαπάτε, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε www.rockradio.gr ή να μας βρείτε και στο 2310 25 104,7.

Αυτή είναι η Νεξές από το μακρινό 1987 και να δώσω τα φιλιά και τα χαιρετίσματά μου στη Χρύσα και στη Στελίτσα που μας ακούνε από το παλιό Καβάλας, στη Ραχίλ που μας ακούει από το μακρινό Βερολίνο και στη Ρένα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η Kim Carnes και Betty Davis Eyes εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe.

Annie Lennox και Eurythmics από το 1983 και Sweet Dreams. Και επειδή εμείς εδώ χατήρια δεν χαλάμε, το επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Lenny Kravitz είναι για την αγαπημένη Εύα.

Και φτάσαμε αισίως στις 4 και 17 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα βεβαίως να μιλήσουμε για τον καιρό. Για τον καιρό, το δελτίο καιρού μάλλον, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη λοιπόν, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και ίσως το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις μπορεί να αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μεταξύ 2 έως 3 μποφόρ το μεσημέρι και έως 4 μποφόρ το βραδάκι. Η θερμοκρασία από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7, Φωτεινή Παπάζογλου μέχρι και τις 5 παρεούλα. Και συνεχίζουμε αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα που ελπίζω να σας αρέσει εξίσου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Brian Ferry και Let's Stick Together.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor, let her rock. Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

Και ποιος δεν χρειάζεται αγάπη και ποιος δεν χρειάζεται κάποιον να αγαπάει κάποιον άλλον. Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Αυτό μας λένε οι Blues Brothers από το 1980. Everybody needs somebody to love. Εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikel, Φώτινη Παπάζογλου, μέχρι και τις 5 παρεούλα.

για μηνύματά σας, για αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε, www.rockradio.gr ή 2310 25 104 και 7.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το τραγούδι έρχεται από Sharp Ties. Get That Beat, από το 1981, ελληνικό συγκρότημα, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Χριστό.

Αυτός είναι ο David Bowie και Let's Dance εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Φωτεινή Παπάζογλου. Είμαστε στα 50 λεπτά πριν από τις 5 για 10 λεπτά για ακόμα παρέα. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να σε ακούει μουσικός παραγωγός του σταθμού. Φιλιά στον Δημήτρη.

Ξέρετε, το Beds Are Burning είναι ένα εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας του Αυστραλιανού rock συγκροτήματος Midnight Oil, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 ως ένα αρτήριο κομμάτι του άλμπουμ Diesel and Dust και από τότε έγινε παγκόσμια επιτυχία.

0: άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Και
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
7: Και κάπου εδώ εγώ κλείνω τη σημερινή μου εκπομπή με 10,000 Maniacs και Every Day It's Like Sunday εδώ στους 104,7 Radio Rock Radio Mikel, Φωτεινή Παπάζογλου και το επόμενο Σαββατοκύριακο Παρεούλα. Μέχρι να περιμένουμε την Τζελίνα Μακραντονάκη, ας ακούσουμε το υπέροχο κομμάτι Every Day It's Like Sunday.

Τα φιλιά μου λοιπόν, την αγάπη μου, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μέχρι τότε να περνάτε φανταστικά. Ακολουθεί η Τζελίνα Μακραντονάκη.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104.7. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Τζελίνα Μακαντονάκη. Αυτή είναι η αγαπημένη Street Light με το Closer. Πέρασα και από την κορυφή του Rock Radio Top 10 το 2023. Και από τη Σουηδία θα πάμε στην Νορβηγία, στους AHA. The Sun Always Shines on TV.

αφού ολοκράμα εγκατέλειψε το Top 10 με το Young Love, θυμηθήκαμε την αληθινή μπλε αγάπη, True Blue Love. Υπέροχος Λουγκράμ. Για τη συνέχεια, Sophie B. Hawkins, Right Beside You, ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει καλοκαίρι, μάλλον γιατί τα τραγούδια που ακούγαμε στα 90s ήταν άμεσα συνυφασμένα με τα βίντεο κλιπ. Και το βίντεο κλιπ είναι πολύ καλοκαιρινό. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, εδώ στο Rock Radio 104.7, Mikkel.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Baby Jane από τον Rod Stewart, ο οποίος σε συναυλία που έδινε την Παρασκευή, δεν είχαν δει καλά και του φέραν φιάλι οξυγόνου και τελείωσε καθήμενος. Είχε αναβάλει και την προηγούμενη εβδομάδα μια συναυλία του, δυστυχώς. Πρέπει λίγο να τις μειώσει. Βέβαια, τον Δεκέμβριο που τον είδαμε ήταν αχμιότατος, χόρευε πάνω στη σκηνή, έκανε καθίσματα. Καταπληκτικό, το μαλλί όρθιο, τρελό. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να τον ξαναδούμε. Συνεχίζουμε με Don Jones.

The Melody από το Sid Generation Radio, σταθερά στη θέση νούμερο 5 αυτήν την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10 την 5η μετά τις 10 στα Night Tracks. Θα μάθουμε για την πορεία τους. Συνεχίζουμε έτσι με τον Blake Shelton, μιας και είχαν έτσι ένα country στοιχείο η Generation Radio. Turning Me On.

0: χθες.
1: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music.

Καλησπέρα σε όσες και όσοι συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Rock Radio 104 και 7, Μικέλα. Αυτή ήταν η Boys Town, Something in the Way You Touch. Συνηθίζω το πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας, δεν είναι και το τραγούδι που έχω αποστάρει σελίδα στο Facebook. Αλλά σήμερα ξέχασα το κινητό μου, οπότε δεν έχω αποστάρει και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω και στα μηνύματά σας. Οπότε όποιος θέλει να επικοινωνήσει να δει τραγούδι στο 2310 25 104 και 7, το τηλεφωνικό μας νούμερο. Να ευχαριστήσω βέβαια τον Πασχάλη, τον Φάνη και τον Νίκο που έχουν ήδη πει τη γλυκιά τους καλησπέρα. Συνεχίζω με τους Atlantic Power Over Me από το album Power που κυκλοφόρησε το 1994. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαντονάκη.

Born to Run από το ομότιτλο άλμπουμ του Bruce Springsteen. Ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αύριο, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε πιθανό να συνειδηθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Sleepy My Day Away από τους DAD. Και πάμε φυσικά στον αγαπημένο μου Eric Greenwald, Born to Break. Εδώ στο Rock Radio 104,7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

σε μία εβδομάδα και μία ώρα θα απολαύσουμε ζωντανά τον Bryan Adams. Θα είναι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής για ένα ακουστικό live. Ενθουσιάζομαι μόνο που το λέω. Τι να πεις τώρα για τον Bryan Adams. Θα αφιερώσουμε στο τραγούδι του Bryan Adams, τον πατέρα μου, σήμερα γιορτάζει τον πατέρα, ο οποίος όταν ήμουν μικρή και άκουγα πάρα πολύ Bryan Adams, έμπαινε στο σπίτι και έλεγε πάλι αυτό το μπραχνιασμένο ακούς. Daddy, για σένα ο Bryan Adams. Και αυτός είναι ο Richard Marx. Nothing to hide.

Closer to the Sun από το Stay Keto. Καινούργια δουλειά, καταπληκτική, για τον Νίκο από το Κιλκής φυσικά. Θα συνεχίσουμε με τους Bad English. Straight to your heart.

Παραλίγο θα ξεχνήσω τον αγαπημένο μας Skip Winger που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 65 αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής και εξαιρετικός άνθρωπος φυσικά. Δεν είναι τυχαίο που γεννήθηκε 21 Ιουνίου, την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Βέβαια στην Αμερική γεννήθηκε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν γραπτό να γίνει μουσικός. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 ως και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μάκρα Αντωνάκη. Ακολουθεί ο κόμις των επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε πάλι αύριο. Αύριο, όχι αύριο. Να μπέρδεψες κόμι μόλις μπήκες. Το επόμενο Σάββατο στις 5. Ο Νίκος Χριστοδούλου είναι εδώ, πανέτοιμος να συνεχίσει. Μπορεί λίγο να ταραχτεί τώρα με το Steel Heart, αλλά δεν πειράζει. Can't Stop Me Loving You, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

τα τραγούδια που ακούμε, ξανακούμε και δεν βαριόμαστε με τίποτα. Από τους Smokey, I'll Meet You at Midnight, για τον Chris Norman και το συγκρότημά του. Την καλησπέρα μου σε όλους. Νίκος Χριστοδούλων εδώ για μια ακόμα Κυριακή. Μαζί τα λέμε μέχρι τις 9 Σαββατοκύριακο εδώ το ραντεβού μας, 7 με 9 πρώτη ώρα δικές μου επιλογές. Το δεύτερο μέρος από τις 8 και μετά, πολλά από αυτά που θα ακούσουμε θα είναι και δικές σας. Προς το παρόν, 80s με Pat Benatar.

τρία χρόνια μετά το θρυλικό Supernatural που κέρδισε 9 Grammy, ο Σαντάνα επέστρεψε το 2002 με το δίσκο Shaman, με την ίδια θα έλεγα φιλοσοφία, μεγάλη καλεσμένη και σίγουρα πολύ μεγάλα τραγούδια όπως και αυτό εδώ. Βοηθάει ο Seal στα φωνητικά για το You Are My Kind εδώ στον Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα τον Μικέλα. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 7. Σε πολύ λίγο θα διακόψω για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως τις διαφημίσεις, πάμε στην δυτική ακτή, West Coast, ο ήχος που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ, στο 7-9. Σημαντικός εκπρόσωπος ο κιθαρίστας του Jay Graydon. Εδώ στα φωνητικά ένας πολύ αδικημένος τραγουδιστής, ο Warren Webb, από τους αγαπημένους καλλιτέχνες και του Quincy Jones. Συμμετείχε σε άλμπουμ της Celine Dion και άλλα πολλά. Δυστυχώς πέθανε πάρα πολύ νέο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

χαρακτηρίστηκε από πολλούς κριτικούς σαν την χαμένη μεγαλοφία της pop, της βρετανικής pop. Σαφώς επηρεασμένο σχήμα, η Bell Fountains και ο Michael Head. Palm of my hand, λοιπόν, έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Αμέσως τώρα ένα τρομερό κλάσικ από τους OMD.

το αγαπήσαμε με το πρώτο άκουσμα, είναι η αλήθεια. Η φωνή των R.E.M. ο Michael Stipe στο I Played the Fool. Στη θέση νούμερο 2 αυτήν την εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια, έτσι όπως τα ψηφίζετε εσείς στην σελίδα του Rock Radio Mikel 104.7, στη σελίδα μας www.rockradio.gr. Για τον επόμενο κύριο, τι να πρωτοπούμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Μιλάω για τον Peter Burdens. Παντού πραγματικά στην βρετανική rock ιστορία. Συνεργάστηκε με τον Van Morrison, με τον Ross Stewart, τον Peter Green, τον Mick Fleetwood, τον θρυλικών Fleetwood Mac και βεβαίως ιδρυτικό μέλος των ιστορικών Camel, ένα πολύ μεγάλο group της progressive μουσικής σκηνής. Το 1987 κυκλοφορεί το δίσκο In Dreams, προσωπικό άλμπουμ το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Το μόνιμο single είναι εντυπωσιακό.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash. Flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό.
7: Ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.

0: στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
1: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδικοί φακοί που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
3: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε, επιστροφή για την δεύτερη ώρα για σήμερα εδώ στον Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα το Μικέλ. Νίκος Χριστοδούλου εδώ, μαζί μέχρι τις 9, δεύτερο μέρος που σημαίνει βέβαια και πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Ξεκίνησα με μία από αυτές για τον φίλο μας τον Σταύρο, σε ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά τους Water Boys με βιολί, δεν είχε ξανακουστεί προηγουμένως. Πρωτιά λοιπόν για το συγκεκριμένο single, το The Pan Within. Να στείλω όλοι καλησπέρες και από το μικρόφωνο στον Γιάννη και στην Κατερίνη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στα Γιάννανα και στην Ρένα που για άλλη μια φορά είναι σταθερή, στη Στέλλα, καλησπέρα στο Σάκη, στον Ηρακλή, τον πολύ καλό φίλο, τον Δημήτρη, στον Διονύση και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Γιώργο και Θανάση. Από το Λονδίνο και τους Water Boys στο Μάντσεστερ, για χάρη του φίλου μας του Αλέκου, ο οποίος μας το θυμίζει. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Stone Roses, η αλήθεια είναι. Ο ήχος του Μάντσεστερ στα καλύτερά του, πρέπει να πούμε, στο Fool's Gold.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν, ο καιρός προβλέπεται να είναι γενικώς έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και ίσως σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Mark Knopfler, η φωνή και το πνεύμα των Dire Straits, προσωπική δουλειά, What It Is, από το Sailing του Φιλαδέλφια. Ένα τραγούδι το οποίο μας θύμισε ο Κυριάκος. Καλό βράδυ σε όλους, είναι ο Rock Radio Μικέλους 104.7. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το βράδυ σας φυσικά καλύτερο με τη βοήθεια της μουσικής μας. Μένουμε Βρετανία, Climax Blues Band. Ηχογράφησαν το πρώτο δίσκο το 1968, στο ίδιο στούντιο δίπλα ηχογραφούσαν οι Beatles στα Abbey Road. Και εδώ τους ακούσουμε σε κάτι από το 1979. Children of the Night Time.

είναι ο Τζον Μάγερ, Waiting on the World to Change. Το πιο διάσημο τραγούδι του και ο ίδιος καλλιτέχνης, όπως δήλωσε, το μισή για τους δικούς του λόγους. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο για να το ξεφορτωθεί κιόλας. Όλα αυτά εδώ στον Rock Radio Μικέλ 104 και 7. Σε λίγο διαφημίσεις των 8.30 και θα επιστρέψω για τελική ευθεία. Πριν όμως τις διαφημίσεις, πάμε στους θρυλικούς. Θα πω Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Peacekeeper.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και εμφανίζονται βέβαια οι Till Tuesday. Στα αμφιβολητικά η Amy Mann, πολλοί τους μπέρδευαν τότε με τους Pretenders, τη φωνή της Chrissy Hyde, και δεν είχαν άδικο. Το What About Love ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Ο δίσκος λεγόταν Welcome Home και ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος. Έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα εδώ στον Rock Radio Mikel 104 και 7. Νίκος Χριστοδούλου μέχρι τις 9.

Είμαστε στο 1985. Ο δίσκος του Chris Rea, Shamrock Diaries, που κυκλοφόρησε εκείνη την χρονιά. Ένα από τα πιο προσωπικά άλμπουμ του καλλιτέχνη, εμπνευσμένο από την Ιρλανδική καταγωγή του πατέρα του. Αυτό ήταν το Stone. Από τον έναν Chris στον άλλον. Αυτή τη φορά στον Chris Isaac, από την Καλιφόρνια ο κύριος, φίλος και του Roy Orbison, έγραφαν τραγούδια μαζί πριν πεθάνει ο μεγάλος αυτός θρύλος του rock and roll. Αυτό είναι το Lie to Me από τη χρονιά του 1987.

Αυτά από μένα για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7 2 ώρες στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikel, εδώ στους 104 και 7. Ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Πολλά από αυτά το ακούσαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν δικές σας επιλογές. Εσείς όμως δεν πρέπει να φύγετε σε καμία των περιπτώσεων. Πρέπει να σας πω, ο Γιώργος Οικονόμου θα συνεχίσει για εσάς που θέλετε να συνεχίσετε μαζί του ραδιοφωνικά μέχρι τις 11. Εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στις 7 στην ώρα μας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ναι, όχι. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ναι, όχι. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με

0: πολύ βραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
2: Back to the music.
3: Tribe has spoken.
1: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές. Εδώ στο Rock Radio Μικέλσου 104,7. Μία ακόμα Κυριακή πιστός εδώ στο ραντεβού μας. Γιώργος Οικονόμου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ψηφίσατε με 56% τους YouTube Pride in the Name of Love. Και να σκεφτεί κανείς ότι η R.E.M. που θα είναι τη δεύτερη μας ώρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν πρώτη. Κάνατε την ανατροπή και εγώ σας

Περιμένω εδώ παρέα στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές στο www.rockradio.gr για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και περάσαμε στους πολύ πολύ αγαπημένους Killers, Read My Mind.

Can you read my mind? Υπέροχοι Killers, 21 Ιουνίου 2026, γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, όπου γης. Διάβασα κάτι ωραίο χθες, ότι οι μπαμπάδες δεν ζητάνε δώρα, δεν ζητάνε γενικώς τίποτα. Δεν λέω ότι ζητάνε οι μαμάδες, τώρα λέω για τους μπαμπάδες. Οι μπαμπάδες υπάρχουνε.

Οι αγαπημένοι James εδώ της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της χώρας. Αυτό είναι το Moving On.

Μετά τον Damiano David, Born with a Broken Heart, αυτή ήταν η Cure. Υπέροχη Cure για τον Τάσο. Τώρα ένα δικό μου αγαπημένο. Εδώ μου φαίνεται αδιανόητο, το άκουσα πρώτη φορά πριν από 18 χρόνια. Last Shadow Puppets, Stand Next To Me, και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ. Στους 104,7 για τους Σερτζιανούς φίλους στα FM. www.rockradio.gr που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλησπέρα, Αντρέα μου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εδώ του ραδιοφώνου, πιστούς και άπιστους.

θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς παρακαλώ. Από αρκετή ώρα που είμαι κάτω στο κέντρο, ήταν και 34 νωρίτερα. Νομίζω 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη διάρκεια μέρας, περνό ηλιοστάσιο. Εάν δεν έχει και σήμερα ζέστη, πότε. Τράκου, τράκου.

Και πάμε ευθύς αμέσως στους πολύ πολύ αγαπημένους Pulp Disco 2000. Το μας οδηγεί στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο αρκετά δυναμικά και φάτα και πάντα με θετική διάθεση και ενέργεια. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Ήμουν 7 χρονών όταν κυκλοφόρησε το album Broadcast. Αυτή ήταν η Cutting Crew, Tied in Your Arms. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου από τότε. Υπέροχο ραδιοφωνικό τραγούδι με πολλά και διάφορα νοήματα, εξαιρετικές μελωδίες, συνθέσεις και τα σχετικά. Επιστροφή στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Μεταπηδούμε στο χρόνο. Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα, εκτός των άλλων. Αυτή είναι η Editors 2007, An End Has a Start. Το υπέροχο Smokers Outside the Hospital Doors. Ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή χωρίς αρδάμ δεν γίνεται. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Περιμένω και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλησπέρα Ανέτα και Σία. Και Σία όπως λέμε όμικρον έψιλον και λοιπά. Έστειλε καμία Σία. Χαιρετισμούς, καλησπέρα Χριστή.

Σας άρεσε ιδιαιτέρως. Αν δεν θέλετε όμικρον έψιλον, υπάρχει και τερό ρυθμητήρια. Διαλέξτε και πάρτε. Μην τα βάλτε μαζί μου στα νομικά. Σας κερδίζω κατά κράτος. Παρά το γεγονός ότι και με τη βούλα του Πολυτεχνείου είμαι αρχιτέκτονας. Μηχανικός φυσικά, να παρεξηγηθούμε κιόλας, γιατί τα ακούμε κι αυτά κατά καιρούς. Εσύ λέει δεν είσαι μηχανικός, είσαι αρχιτέκτονας. Αυτό το τραγούδι είναι από τα τραγούδια θα ήθελα να είναι δικό μου. Κάτι με ένα μαγικό τρόπο, μια μαγική σύνθεση. Περιορισμένης ευθύνης είμαι εγώ, Ανέτα μου. Επέ. Δεν φέρω καμία ευθύνη που με ακούτε κάθε Κυριακή 9 με 11 το βράδυ. Είμαι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Moby, Why Does My Heart, το οποίο με πάει πίσω στο χρόνο. Παράσταση που είχαμε. Συμφωνείς, Αντρέα? Λοιπόν, Rock Radio Top 10 έχει και Rolling Stones, ε.

αυτή ήταν η Keen, Everybody's Changing. Πρώτα είχα ακούσει αυτό το τραγούδι, λέω, όπα. Τραγούδια τα οποία μεταξιδεύουν στον χρόνο μπρος, πίσω, πίσω, μπρος. Τελικά μάλλον είναι μια άγκυρα στα λιμάνια που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Και αυτό μας προσφέρει μάλλον το ραδιόφωνο, αυτή την επικοινωνία που έχουμε κάθε Κυριακή 9 με 11 το βράδυ. Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στον κύριο Robin Williams.

Contact the Living, Robbie Williams, αυτό είναι το Feel. Με αυτά και με εκείνα οδηγούμαστε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας, δεύτερο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής. Rock Radio Μικέλ στους 104,7, www.rockradio.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκουρα 5. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της rock μουσικής εδώ και πολλά χρόνια. Ένα σημείο που για μένα λέει πολλά. Εδώ παλιά ακριβώς από κάτω ήταν τα παγωτά ωραία. Πραγματικά ωραία. Πάμε 40 χρόνια πίσω στον χρόνο. Λοιπόν, από την προσωπική του δισκογραφία, ο κύριος Robert Plant, 29 Palms. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για μία ακόμα ώρα με πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό.

0: δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Hello again, here's what's happening.
2: Now, back to rock radio.
3: Meeting cool, hip, sexy.
4: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
5: Rock Radio 104.7.

Κατσούκα King, Harry M, Imitation of Life. Επιστροφή στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλσος 104,7. Άλλη μια ώρα με πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές, τραγούδια που ζητάτε και αγαπάτε. Αυτό είναι το δεύτερο της ψηφοφορίας μας. Κάνει την εκκίνηση για τη δεύτερη μας ώρα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για εσάς, Γιώργος Οικονόμου, όπως κάθε Κυριακή, για δεύτερη σεζόν, δεύτερη χρονιά εδώ, στο αγαπημένο μας ροκ ραδιόφωνο. Και επειδή τα χρωστούμενα δεν τα ξεχνάμε. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μια διασκευή της Tori Amos. Strange Little Girl για την Ανέτα. Μια τεράστια καλησπέρα στη Νίκη και στο Νεκτάριο και στα μικρά μου φιλαράκια Μάρκο, Μυρτό και Μάξιμο. Γεια σας παιδιά.

Παραμένουμε στις γυναίκες, γυναικεία υπόθεση. Και πάμε τώρα στους Cranberries και στο Linger. Τι υπέροχο τραγούδι. Το ζήτησε ο Νίκος. Καλησπέρα Νίκο. Καινούργιος παλιός δεν έχει σημασία. Αγαπάς τη μουσική για το ραδιόφωνο για να διαλέγεις τέτοιο τραγούδι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η αγαπητή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως και αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέριο απόγευμα. Οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπική όμβρη, αγαπημένη μου λέξη, στα γύρω ορεινά αλίμονο που θα ήταν καρά κέντρο. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να συνδεθούν λίγες τοπικές βροχές, έτσι να έχουμε ποτιστική βροχή δεν κάνει κακό. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, από το μεσημέρι νοτίο διευθύνση έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία νάτα μας 20 έως 33 βαθμούς, καλοκαιράκι. Τα ίδια και στην Αττική και γενικά σε όλη την επικράτεια, καλοκαιρία. Δυστυχώς έχουν ξεκινήσει και οι πυρκαγιές. Τι να κάνουμε, that's life. Θερμή παράκληση το νου σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε την παραμικρή εργασία που μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τους θάμνους και τα δάση μας. Οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, δεν υπάρχει λόγος, στο χέρι μας είναι. 1983 από το album She's So Unusual. Πραγματικά είναι η Cyndi Lauper. Time After Time.

Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του Billy Joel από το 1989 στον Front, με εξαιρετικό εξώφυλλο μπορώ να πω, That Damn Mr. Alexa. Εδώ στο Rock Radio Mikkelsons 104,7. Πράγματι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου τελειώνει απόψε. Rock Radio Θεσσαλονίκη. Και από αύριο, εντάξει, δεν συμβαίνει και ακριβώς από αύριο, γιατί είναι και το ξημέρωμα και η νύχτα, αλλά τέλος πάντων σταδιακά η μέρα αρχίζει και μικραίνει, όσο ξύμωρο και αν ακούγεται. Για να φτάσουμε μέχρι το Δεκέμβριο, δεν θα φτάσουμε. Αυτή είναι LA's.

Εντάξει βρε Φέη μου, πώς κάνεις έτσι? Μα πώς κάνεις έτσι, δικιά μας εδώ Φέη Δημητριάδου. Αχ, σε πόνεσαι, ε. Καλά, δεν είπα και καλό χειμώνα. Εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολύ τη ζέστη δεν την αντέχω. Και ποιος την αντέχει? Την καλησπέρα μου και σε σένα, τα φιλιά μου. Σε τρόμαξα, ε όχι θα. Παραμένουμε εκεί, 1987. Black, το album Wonderful Life, Everything's Coming Up Roses. Τεράστια επιτυχία, ε. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μας οδηγεί στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30, τελευταίο για τη δική μας απόψινή συνάντηση. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε, εννοείται. Κόλλησε η γλώσσα. Θα με περιμένετε για το τελευταίο μας ημίωρο, γιατί εκεί είναι πάντα που προσγειωνόμαστε και είναι, εννοείται, τα καλύτερα τραγούδια της βραδιάς.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better stop thinking. Stop thinking.
8: Rock radio.
7: Stop thinking.
8: Thessaloniki.
9: The war was lost. The treaty signed. I was not cut. Across the line. I was not cut.

name.

0: είμαστε με τον αγαπημένο Leonard Cohen. Never mind
1: the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught.
0: Και πάμε τώρα στη χρονιά που γεννήθηκα. 1979, το album The Wall. Δεν είναι άλλη από τους Pink Floyd. Και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο Rock Radio. Μικέλ στους 104,7. Αυτό είναι το Hey You.

Together we stand, divided we fall. Όχι, εγώ δεν έχω πάθει κάτι πάντως. Να μην ανησυχείτε. Θερινό ηλιοστάσιο, καλοκαίρι έχουμε. Λοιπόν, μετά τους Pink Floyd, καιρό τον είχα. David Bowie, πολύ αγαπημένος. Αυτό είναι το Heroes.

Eleanor Rigby, The Beatles, τα θρυλικά σκαθάρια, που αλλού εδώ στο Rock Radio Μικέλσου σε 104,7 και στο www.rockradio.gr. Και μιας και η μέρα είναι για εμάς τους μπαμπάδες, θα τα έχω τώρα να φάω ένα μπαμπά τώρα, μπαμπαγλικό εννοώ. Ο υπέροχος Rod Stewart διασκευάζει Cat Stevens.

I know I have to go, αυτό ήταν το Father and Son. Και πάμε τώρα στο 2005 και στο μόνιμο άλμπουμ των Blackfield, που έχει το όνομα Blackfield, και στο υπέροχο Pain.

Το πόσο απολαμβάνω όλα αυτά τα τραγούδια δεν φαντάζεστε ή το φαντάζεστε γιατί είσαι στην άλλη άκρη της γραμμής που θα λέγαμε των ραδιοκυμάτων ή στην άλλη άκρη του κόσμου μέσω της ψηφιακής μας τεχνολογίας στο www.rockradio.gr. Stop. Άλλη μπαντάρα. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι για απόψε δεν είναι άλλο από τους Pixies. Where is my mind? Απολαύστε το.

Αυτό ήταν και για απόψε, αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάναμε παρέα από τις 9 έως και τις 11, όπως κάθε Κυριακή. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν για σας και είμαι για σας, Γιώργος Οικονόμου. Εσείς μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο δικός σας Πάνος Μέγκουλης, ο οποίος σας ταξιδεύει ραδιοφωνικά έως και τη μία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως όταν ακούτε μουσική μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στην ψυχή. Τα είπα και ησύχασα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα και απόψε. Σας αποχαιρετώ με τον υπέροχο Nick Cave, Red Right Hand. Καλό ξημέρωμα!

0: ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου.

Εδώ είμαστε. Συντονισμένοι πάντα στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7.

Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο. Πάμε παρέα έως και τη μία. Μόλις έλαβα και εγώ τη σκυτάλη, την καθιερωμένη σκυτάλη από τον Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος και σήμερα φρόντισε ώστε να περάσετε ένα υπέροχο 2 ώρο από τις 9 έως και τις 11.

και περνάμε σε rat. Round and round. Καλησπέρα λοιπόν Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σε κάθε γωνιά της γης, όπου είναι συντονισμένοι με ένα κλικ

www.rockradio.gr. Οι υπόλοιποι φυσικά όσοι είστε Θεσσαλονίκη, οδηγείτε, είστε στο σπίτι, αν δεν μπείτε ιντερνετικά, ακούτε στις 104,7 Rock Radio Μικέρ. Σημασία έχει να είστε συντονισμένοι για να γίνουμε ακόμη μια φορά μια υπέροχη παρέα σε αυτόν τον hot σταθμό, τον rock hot σταθμό της πόλης. Πάρτε θέση λοιπόν και ξεκινάμε.

Και περνάμε σε AC/DC, Who Made Who. Έτσι δυναμικά ξεκινάμε, αφού έχουμε να τα πούμε από την Δευτέρα που μας πέρασε. Υπενθυμίζω, στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr, στα social φυσικά του σταθμού σε Facebook και Instagram, Rock Radio 104,7. Θα χαρούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Φυσικά να πούμε ότι θα στείλετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό, Πάνος Μέγκουλης, με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες σε Facebook και Instagram αντιστοίχως.

Και ακόμα δύο Rainbow in the Dark. Κάπου εδώ φυσικά θα αναφέρουμε και τη θερμοκρασία. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Αρκετή ζέστη, έτσι. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και το καταλάβαμε αυτό γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο λίγο άδειασε η Θεσσαλονίκη. Πήγατε έτσι για τα μπανάκια σας. Τα μάθαμε όλα, είδαμε και stories, είδαμε φωτογραφίες. Καλά να είστε παιδιά και καλά να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Τι μας έχει μείνει άλλωστε σε αυτή τη ζωή,

Ακούμε Rory Gallagher, Moonchild. Αυτός ο καταπληκτικός Ιρλανδός ερμηνευτής, ιστορικός, έτσι. Ακούμε μια μεγάλη μορφή της μουσικής και αναφέρομαι στη μουσική διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Κάθε είδος μουσικής λοιπόν γιορτάζει, αλλά φυσικά και οι άνθρωποι που την απαρτίζουν, έτσι. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς μουσική? Αλλά φυσικά τι θα ήταν και η ζωή χωρίς το αγαπημένο μας ραδιόφωνο, για το Rock Radio Mikkel στους 104,7 φυσικά, το οποίο μας φέρνει κοντά στη μουσική και μας φέρνει κοντά σαν ανθρώπους, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Great White, Once Bitten Twice I. Αφού ακούσαμε και τα διαφημιστικά των και μισή, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με υπέροχες μουσικές επιλογές εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Σήμερα λοιπόν ήταν και η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου έτσι, αλλά φυσικά σήμερα είναι και η γιορτή του πατέρα. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους τους πατεράδες εκεί έξω, οι οποίοι για αυτοί με τη σειρά τους μοχθούν, παλεύουν για την οικογένειά τους. Χρόνια πολλά σε όλους σας.

Ακόμα Heart, Nothing at all. Αγαπημένο τραγούδι από το 1985. Αφού ακούσαμε και το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Όπως ακούσατε, είχαμε και New Entry, Aspen Creek μαζί με Lars Sapsund, Tell Me. Στην κορυφή, Intelligent Music Project, No Flame, No Game. Ένα έτσι γεμάτο ακόμη Top 10 με υπέροχες μουσικές επιλογές, τις οποίες εσείς έχετε ψηφίσει, αφού έχετε μπει στο rockradio.gr. Εκεί θα δείτε τα πάντα, τραγούδια τα οποία μπορείτε να ψηφίζετε, το πρόγραμμα της εβδομάδος με τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Αλλά και φυσικά να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο από κάθε γωνιά της γης. Nothing at all λοιπόν από Heart και περνάμε σε Bon Jovi, She Don't Know Me, από το 1984, ένα έτος πριν από τους Heart. Τους πρώτους χαιρετισμούς θα στείλω στην Γεωργία, μια Γεωργία. Χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον Χρήστο από την Περαία, στην Ελένη. Και φυσικά στέλνω τους χαιρετισμούς στον αγαπητό.

Ακούμε Foreigner Urgent από το 1981. Four. Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα. Ακούμε Rock Radio Μικέλης 104,7. Ακούμε αυτή την κομματάρα, τα διαφημιστικά των 12, και επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερη μουσική, αλλά και χαιρετισμούς σε ακόμη περισσότερους αγαπημένους φίλους αυτής της εκπομπής, αλλά και του ραδιοφώνου του Rock Radio Μικέλη στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι.
6: Για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί

0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
2: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: The controversial.
5: Back to the music.
4: Let's not get ridiculous.
5: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

στέλνω τους χαιρετισμούς μου στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα στα τέσσερα κορίτσια που είναι στη Βενετία αυτή τη στιγμή, στην Ιταλία. Την Όλγα, την Έλενα, τη Δήμητρα, αλλά και τη Βίκη. Όπως λέει η Όλγα, Βενετία, Θεσσαλονίκη 1-0. Εντάξει κορίτσια, δεν πειράζει, κάντε διακοπές όσο εμείς ψινόμαστε εδώ. Τουλάχιστον το Rock Radio είναι παρέα με τις διακοπές σας, έτσι. Είστε συντονισμένες. Να περάσετε όμορφα λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε με ακόμη ένα αγαπημένο συγκρότημα. Bananarama θα ακούσουμε και το κομμάτι Cruel Summer. Έτσι για τα κορίτσια αφιερωμένο εκεί στην Ιταλία, μιας και κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

το 1992 και περνάμε σε Don't Go από Yazoo, Upstairs Atherix. Και αυτό από τη δεκαετία του 80, αρχές το 1982. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αναφέρουμε το δελτίο καιρού.

Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 22 έκτου στην Θεσσαλονίκη μας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 αποφόρου. Το κυριότερο όμως, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, όπου θα μας ψήσει πάλι. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για σπα και διασκέδαση, Apollonia Hotel.

Torname se Laura Branigan, Self Control, αγαπημένο τραγούδι. Και εδώ θα στείλω χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από το Ανατολικό. Γεια σου Γιωργάρα.

Περνάμε σε Patti Smith Group, Because the Night, από το Easter του 1978. Εδώ λέει η Όλγα ότι στη Βενετία έχουν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεται τίποτα άλλο παρά μόνο rock radio. Έτσι παιδιά, θέλω να τους τρελάνετε τους Ιταλούς. Rock Radio λοιπόν παντού, σε κάθε γωνιά της γης, με ένα κλικ, υπενθυμίζω σε όλους τους αγαπητούς φίλους, www.rockradio.gr, όπως κάνουν καλή ώρα τα κορίτσια στη Βενετία και έχουν τρελάνε εκεί τους Ιταλούς. Έτσι, έτσι είναι αυτά παιδιά, έτσι είναι αυτά.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε και την Dolly Parton με το Jolene, ένα τραγούδι το οποίο έχει κλείσει και μισό αιώνα, 52 χρόνων τραγούδι. Danger Zone ακούμε από Kenny Loggins, από το 1986 αυτό το τραγούδι, και φυσικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Υπενθυμίζω λοιπόν Δευτέρα, το πρόγραμμα ανοίγει αύριο 9 με 11 η Φέη Δημητριάδου με τα Morning Madness. Εσείς κανονικά κάθε πρωί είστε συντονισμένοι, ακούτε τις εκπομπές μας, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία σας, είτε στο δρόμο για τις δουλειές σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ολημερείς εδώ στο Rock Radio Michel στους 104,7 παίζουμε μουσικάρες για εσάς.

Ακόμα Still Heart, She's Gone. Ένα από τα τελευταία τραγούδια για απόψε, για αυτή την εκπομπή. Καθώς περνάμε στην τελική ευθεία, πραγματικά ακούμε αυτή την υπέροχη φωνάρα

Knowing Me, Knowing You, από το 1976 και το δίσκο Arrival. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το θρυλικό συγκρότημα.

κλείσουμε και αυτήν την εκπομπή για απόψε. Δίνουμε ραντεβού αύριο 11 με 1 μετά τα Night Tracks και το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο για ακόμη ένα υπέροχο μουσικό δίωρο. Υπενθυμίζω αύριο 9 με 11 Φέη Δημητριάδου ανοίγει το πρόγραμμα με τα Morning Madness, μην το χάσετε.

Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Πάνος Μέγκουλης. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη ομορφότερο ξημέρωμα. Καλή ευκολία στις εργασίες σας. Ξέρω, ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα. Έχουν ανέβει και οι ζέστες. Ωστόσο, ας ξεκινήσουμε την εβδομάδα με χαμόγελο και αισιοδοξία, αλλά και προσμονή για τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι. Ακούτε Rock Radio Mikel στους 104,7. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού αύριο. Καλό σας βράδυ.

Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

small. The ocean so wide. Spin the wheel, spin the wheel.